στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα.
2: Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning.
0: Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι λίγο βροχερή. Θέλω να μην μου στεναχωριέστε, γιατί μόλις τώρα που ανοίξατε το ραδιόφωνο, έπεσε την κατάλληλη παρέα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη.
4: Και σε λίγο, παιδιά, θα σας πούμε τι παίζει σήμερα. Συνδυαστικά θα έχουμε και μουσική και showbiz, γιατί η Lady Gaga είναι και επίσημα a mother. Εγώ προσωπικά δεν το είχα καταλάβει, δεν είχα ιδέα, αλλά το διάβασα στο mat.gr.
5: Εγώ έχω για εσένα τον τρόπο να ξεπριστείς μετά τον ύπνο σου. Το χρειάζεται οπωσδήποτε. Μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο που θα ξεκινήσει την ημέρα σου. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας, που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νουμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα?
3: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Αν σου έδιναν 10.000 σήμερα,
4: μακάρι,
3: τι θα έκανες? Θα αποταμίευες, θα ταξίδευες, θα αγόρες τα πάντα, μήπως θα ξοφλούσες? Εγώ αυτό θα έκανα.
4: Και φυσικά, παιδιά, αν έχετε απορίες ή διλήμματα, ο θείος Ανδρέας είναι εδώ για να σας δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τι κάνετε? Μας στέλνετε την ερώτησή σας στο Viber του σταθμού μας 6936 46 656 και ο θείος Ανδρέας θα είναι εδώ να στην απαντήσει.

0: όχι σε σένα δηλαδή, να ευχηθούμε καλά γεννητούρια.
1: Όχι, γέννησε.
0: Αυτό εννοώ, ρε παιδιά. Να καλά γεννητούρια.
1: Να σας ζήσει.
0: Τι ευχόμαστε σε αυτά.
1: Να σας ζήσει.
2: Σιδερένιο. Πάμε τώρα να δούμε το.
1: Mart.gr. Η Lady Gaga λοιπόν είναι επίσημα mother, όχι mother της gay κοινότητας όπως τη λέγανε όλοι οι LGBTQI τέλος πάντων, είναι mother κανονική. Οι πρώτες φωτογραφίες της με το μωρό της έχουν διαρρεύσει και παιδιά δεν ξέρω αν το κατάλαβε κανένας. Δεν το κατάλαβε κανένας ότι
0: εγώ
1: ήταν
0: σίγουρα
1: έγκυος. Πού το κατάλαβες?
0: Εγώ σίγουρα δεν το κατάλαβα.
3: Πήγανε μαζί για καφέ.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Ναι παιδιά, η Lady Gaga και ο Polanski έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με το νεογέννητο μωρό τους. Χωρίς να το θέλουν, δεν ήταν ότι στήθηκαν έτσι. Απλά προχωρούσαν οι άνθρωποι και τους τράβηξαν φωτογραφία.
0: Ναι, παπαράζει.
1: Η Lady Gaga κρατούσε το μωρό σε μάρσιπο κατά τη διάρκεια της βόλτα τους.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι
1: κορίτσια, αγόρι. Ναι, δεν το ξέρουμε. Γιατί γενικότερα η Gaga τα κράτησε όλα κρυφά.
0: Την εγκυμοσύνη της, τη γέννηση,
1: όλα κρυφά.
0: Μάτι, πολύ κακό μάτι.
1: Δεν κατάλαβε άνθρωπος πώς βρέθηκε με ένα μωρό τελικά να το κρατάει.
0: Είναι δικό της, ξέρεις.
1: Δεν ξέρουμε. Ξέρω εγώ. Η Γκάγκα και ο Πολάνσκι τέλος πάντων είναι ζευγάρι από τις αρχές του 20. Κρατούν γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Ο αραβόνας τους έγινε γνωστός τον Ιούλιο το 2024, ενώ η πρόταση είχε γίνει τον Απριλίο της ίδιας χρονιάς.
0: Τέλειο.
1: Αυτά εγώ θα πω. Σιδερένιο το παιδάκι. Να του ζήσει. Δεν ξέρουμε τώρα, είναι δικό τους. Το κλέψανε από κάπου. Το γέννησε όντως. Φύτρωσε. Το βρήκε κάτω στην πόρτα της.
0: Ο πέλεργος.
1: Πάντως, μπράβο της που το κράτησε όλο αυτό. Και ήθελε σοβαρή μαεστρία για να καταφέρει
0: καλά
1: να
0: μην έκανε, γιατί
1: τίποτα.
0: Μια εγκυμοσύνη πρέπει να είναι έτσι χαμηλούς τόνους, να προσέχει, γιατί λόγω δημοσιότητας μπορεί να έχει διάφορα στρες, δημοσιεύματα που θα διάβαζε και να τις στρεσάρει.
1: Γενικότερα η Γκάγκα έχει περάσει πολλά αυτοάνοσα, οπότε πρέπει να ήταν και υψηλού κινδύνου η εγκυμοσύνη της, οπότε και γι' αυτό το λόγο θεώρησε σωστό να μην το βροντοφωνάξει.
0: Πάρα πολύ ωραίο και θετικό νέο ήταν αυτό για το παιδάκι. Πόσο είναι ένα θαύμα, παιδιά, να γεννάς. Όμως έχουμε και άλλη μέρα θετικής ενέργειας του 2026 by Amita Mosso στην πλατεία νερού που θα έρθει 18 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε όμως θετική ενέργεια κάνει τις δικές του στάσεις στην πόλη. Και έχουμε το τρίτο τελευταίο positive stop της Amita Mosso και του Mandra 106,2 και έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 του μηνός στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Και τι θα γίνεται εκεί? Εννοείται πάρα πολλά πράγματα. Θα μπείτε σε παιχνίδια. Θα παίξετε, θα ζήσετε reaction, θα κερδίσετε δώρα και φυσικά απλόχερα θα έχετε να πιείτε 100% φυσικό χυμό Amita Mosso. Και το bonus 5 τυχεροί ένα ημέρα θα κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση VIP για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, να ξέρεις ότι 5 με 8 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live με όλους τους υπέροχους καλλιτέχνες στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την τρίτη μας θετική στάση στο Περιστέρι.
4: Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα που ξεχώρισαν για σήμερα, παιδιά, και θέλω να μου είστε συντονισμένοι, γιατί σας έχουμε μία μικρή συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σας λίγο καλύτερη. Γιατί αν ξύπνησες με πρίξιμο, και δεν εννοώ να σου έσπασε κάποιος τα νεύρα, θα σου πούμε εμείς πώς μπορείς να το διώξεις μακριά.

0: Εντάξει, καλά.
1: Έτσι, εγώ θα ανοίξω.
0: Και πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί.
1: Έξω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε πιει καφεδάκια, να έχετε ανοίξει τα μάτια σας. Αν όχι, σας ξαφνιάσαμε εμείς. Και πριν τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, αφιέρωσε ένα λεπτό στον εαυτό σου, γιατί παιδιά ήρθε η ώρα για τα
2: Lifestyle and Healthy Tips.
0: Θεέ μου, κάπως να σωθώ από αυτό το τρίο. Λοιπόν, πώς θα μειώσεις γρήγορα το πρίξιμο στο πρόσωπο μετά τον ύπνο? Τώρα, αν πριστείς εσύ, αυτό σημαίνει ότι έχεις φάει πάρα πολύ αλάτι το βράδυ. Καλό είναι να μην το αποφύγεις.
3: Μην τρως αλάτι το βράδυ.
1: Ή γλυκά. Και με τη μην... ζάχαρη γίνεται.
3: Γενικά, νομίζω μην τρως βαριά πριν κοιμηθείς.
0: Ναι, νομίζω πιο πολύ το αλάτι βέβαια είναι. Αλλά πιέσε ένα μεγάλο ποτή νερό μόλις ξυπνήσεις. Βάλε κρύα κομπρέσα ή κομπρέσα ή δροσερό ρόλερ στο πρόσωπό σου για λίγα λεπτά. Κάνε ένα απαλό μασάζ στο πρόσωπο με κινήσεις προς τα έξω και προς το λαιμό. Κάνε λίγη ήπια κίνηση ή περπάτημα για να ενεργοποιήσεις την κυκλοφορία. Απόφυγε για λίγο τα αλμυρά φαγητά. Να ορίστε, αυτό είναι που κάνει κατακράτηση υγρών και πρίζεσαι. Και ένα πρωινό ρόφημα όπως ο καφές ή τσάι μπορεί να βοηθήσει προσωρινά. Αλλά το νερό παραμένει να είναι σημαντικό, να ξέρεις. Για την επόμενη νύχτα, δοκίμασε να κοιμηθείς με το κεφάλι ελαφρώς πιο ψηλά. Δηλαδή το μαξιλάρι να είναι λίγο πιο φουσκωτό για να κοιμηθείς. Κάπως έτσι, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ άμα είναι πρισμένο το πρωινό σου.
3: Εκτός από αυτό, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ όταν πίνουμε φρούτα. Και γενικά χυμούς. Υπάρχει. Χυμούς, γενικά, όταν τα φρούτα
1: είναι φυσικούς εννοείς.
3: Ναι, εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Γιατί εγώ πίνω πάρα πολύ αμυταμόσιον.
3: Ναι, εντάξει, για αμυταμόσιον, σαν φυσικός πιάνεται, έχει πάρα πολλές βιταμίνες εξάλλου.
0: Ισχύει.
3: Και να σας πω και κάτι, η NYX Professional Makeup σε στέλνει VIP στην ημέρα θετικής ενέργειας που θα έχει με την αμυταμόσιον. Πρακτικά μπορείτε να μπείτε και να διεκδικήσετε 5 διπλές VIP προσκλήσεις αν στείλετε στο Viber 6936-646-656 την λέξη, θα το πω ήθε, αλλά είναι ήτα, θήτα, έψιλον και το όνομα τεπώνυμό σας, γιατί στις 18 Σεπτεμβρίου θα βρείτε την NYX Professional Makeup στο συναυλιακό χώρο μαζί με δύο περίπτερα που θα έχει εκεί πέρα στη μένα, ένα στην αρένα και ένα στο VIP αέρα με make-up εκπλήξεις. 5 λοιπόν νικητές θα ανακοινωθούν την 5η 17 του μήνα 10 με 1 στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Να πω ότι η λέξη ξανά είναι ήθε, σημαίνει ότι είναι τα αρχικά της ημέρας θετικής ενέργειας. Οπότε απλά το ήθε ή τα ε.
3: Είναι μόνο τα αρχικά αυτά που στέλνετε. Και κρατήστε λοιπόν αυτό το μήνυμα και αυτό της βρυσίδας για το ξεπρίξιμο και αυτό για την αμυταμόσιον. Και σε πολύ λίγο εμείς θα ανοίξουμε το Fortune Cookie της ημέρας. Θα δούμε λοιπόν τι μήνυμα σε περιμένει, ποια είναι τα τυχερά νούμερα και ποια είναι τα ζώδια για σήμερα.

0: την τύχη σου και τον ριζικό. Τον ριζικό σου. Λοιπόν, για να ανοίξουμε το fortune cookie. Εγώ το κάνω.
1: Ωραία. Το μήνυμα της ημέρας. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην ρισκάρεις. Καλά, δεν συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όχι, μάλλον είσαι. Αυτό πάει συγκεκριμένα στον κρυό Λέων και στον τοξότη.
0: Είσαι κρυός.
1: Όχι.
0: Λέων.
1: Όχι.
0: Τοξότης.
1: Όχι.
0: Τότε γιατί ανακατεύεσαι.
1: Ανακατεύομαι γιατί δεν συμφωνώ με τη φράση. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ρίσκο
0: είναι
1: θα έπρεπε να ρισκάρεις. Θα έπρεπε να είναι να ρισκάρεις. Ακριβώς. Τέλος πάντων, μάλλον κάτι ξέρει εδώ πέρα το Fortune Cookie για σήμερα. Καλύτερα μην ρισκάρετε, κρυέ. Λέοντες και τοξότηδες, μην ρισκάρετε. Αφήστε
0: όχι,
1: το
0: για να ρισκάρουνε, λέει.
1: Δεν διαβάζει.
0: Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην ρισκάρεις.
1: Άρα.
0: Άρα πρέπει να ρισκάρεις.
2: Α, αυτό λέει.
1: Εντάξει.
0: Άχου,
2: εφτά
0: τα νούμερα.
1: Οι τρεις γουλιές που δεν έχω καταναλώσει ακόμα.
0: Κατανάλωσε, έτσι να πούμε και τα νούμερα.
1: Τα νούμερα λοιπόν είναι το 7, το 14, το 23, το 31 και το 42. Και αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λίγο πιο χαζή. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Καλημέρα λοιπόν.
2: Λοιπόν, βάλτε αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σας. Δεν ξέρω πού μπορεί να παίξει από τους αριθμούς ή τι μπορεί να σημαίνουν για κάθε ζώδιο. Παρ' όλα αυτά, θέλω όμως να στείλετε και την πιο γλυκιά καλημέρα στο 6936 646 656 και εμείς τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω μια καλή σχολική χρονιά σε όλους, γιατί σήμερα επίσημα ξεκινάει το σχολείο. Παρασκευή δεν πιάνεται, είδαν αγιασμός.
1: Παιδιά, έχετε δει αυτό το βιντεάκι που παίζει στα social, που είναι ένα παιδάκι που τον σταματάνε δημοσιογράφοι, τύπου δημοτικό. Και του λένε καλημέρα. Και είναι έτσι με βραχνά φωνή. Και είναι καλημέρα. Λέει, πώς φάνηκε η πρώτη μέρα στο σχολείο?
2: Χάλια.
1: Γιατί?
2: Δεν μου αρέσει.
1: Παιδιά, έχω λιώσει με αυτό το αγοράκι και έχει και πρισμένο μαγουλάκι. Είναι πολύ γλυκό.
3: Δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, ρε.
0: Να του δώσουμε κάτι για να πάει.
3: Ακριβώς. Παρόλα αυτά, θα σου πω, φίλε μου, εσύ που με ακούσε εκεί πέρα.
1: Έχεις
3: ναι,
1: κίνητρο.
3: Εσένα λέω.

0: ευκαιρία για να κερδίσεις. Ακριβώς, κράτησε την απόδειξή σου. Μπες στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Ανέβασε την, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά και με αυτόν τον τρόπο παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big θα σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις. Ακριβώς.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,30. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσία στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει με mood ότι θα βρέξει σήμερα. Ίσως να βρέξει. Είναι λίγο. Έχει
1: πάρει την ομπρέλα σου.
0: Μπράβο, υπάρχουν πιθανότητες. Οπότε πάρει την ομπρέλα σου. Θα σου έχω και ένα ωραίο tip κάποια στιγμή. Πώς να φτιάξει την ομπρέλα σου στο styling πάνω. Πώς να την κουβαλάς μαζί σου χωρίς να φαίνεται ότι κουβαλάς ομπρέλα. Το πω άλλη φορά αυτό όμως.
1: Οκ. Εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, ότι δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά ήρθε η Amal Clooney στην Αθήνα. Και όχι απλά ήρθε, ήρθε και έφερε μαζί της μια κομψότητα. Κάτι πολύ
0: ωραίο. Για μιλάμε, να ορίστε.
1: Παιδιά, ναι, δεν καταλαβαίνετε. Ήρθε με ένα κομψό λευκό συνολάκι, το οποίο πραγματικά μας τράβηξε τα βλέμματα. Πήγε στον ναό Ολυμπίου Διός και έγινε πραγματικά viral.
2: Συγγνώμη να πω λίγο κάτι. Αυτό το λευκό συνολάκι το κομψό.
0: Το φόρεσε εκεί.
2: Μήπως ρε, παιδιά. Ή έγινε τίποτα άλλο και δεν το έχουμε πάρει πρέφα ακόμα.
0: Παντρεύτηκε εδώ.
2: Μήπως παντρεύτηκε έτσι σουσού, υπογείος και
1: όχι,
2: πήγε και εκεί στο ναό του Ολυμπίου Διός να το κάνει παραδοσιακά. Γιατί τέτοια δεν φοράνε στα σύμφωνα συμβίωσης στα δημαρχία.
1: Ναι, εντάξει, τύπου τα γεράκι είναι, αλλά δεν νομίζω ρε εσύ.
2: Δεν ξέρω. Αμάλ, μήπως θέλεις κάτι να μας πεις.
1: Πάμε, τέλος πάντων.
0: Γιατί και η Lady μας έκλειψε κάτι. Και η Γκάγκα κάτι έκανε κρυφά.
1: Νομίζω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, επειδή όντως έχει πολύ κομψό στυλ, ήθελε να δείξει πως για ακόμα μια φορά.
0: Κάτι απλό είναι τόσο
1: ωραίο. Είναι η διαχρονική κομψότητα, κατάλαβες. Το σύγχρονο στυλ και η διαχρονική.
2: Τι παπούτσι φορούσε.
1: Δεν φαίνεται γιατί είναι πάρα πολύ μακρύ και καμπάνα το
2: παλιό. Καλά, γιατί άμα φορούσε τα
1: κούνια. Σίγουρα είναι τα κούνια.
2: Πού πάει στο ναό του Ολυμπίου Διός.
0: Απαγορεύεται να φορέσει τα κούνια.
1: Γι' αυτό φόρεσε από πάνω το μακρύ.
2: Για την κομψότητα.
0: Ή σίγουρα φορούσε τα κούνια. Μήπως είναι.
2: Μπορεί να ήταν σαν γιονάρα.
1: Παιδιά, το βλέπω.
0: Το τακούνι.
1: Όχι, είναι πλατφόρμα σε γιονάρα, οπότε δεν είναι
0: πλατφόρμα,
1: τακούνι.
0: Εντάξει,
2: σώθηκε.
1: Κοίτα που ζούμαρα.
2: Μπράβο.
1: Στην άρση του ποδιού.
2: Μπράβο την Αμάλ.
1: Μπράβο στην Κάτια που το είδε.
0: Μπράβο και στην Κάτια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεράκι είσαι, γεράκι.
2: Αυτά ήταν τα θέματα από ό,τι καταλαβαίνετε που έκαναν περισσότερο θόρυβο σήμερα. Σε λίγο θα μάθεις τι απάντησαν και ακολουθεί μας στα Instagram poll μας. Αν σου δίνανε 10.000 ευρώ σήμερα, τι θα έκανες, θα τα αποταμίευες, θα ταξίδευες, θα αγόραζες τα πάντα. Αν δεν έχεις ψηφίσει, τρέχα να ψηφίσεις τώρα, προλαβαίνεις.

0: Κάπως λίγο αυτό το τραγούδι με πηγαίνει πάρα πολύ πίσω εμένα προσωπικά. Δεν ξέρω γιατί. Μου θυμίζει μάλλον και ίσως κάποιο εμένα, άλλο.
1: Πέρσι, εμένα μου θυμίζει τύπου μπιτσόμπαρο, ναι, με κοκτέιλάκι, κανάπερο. Είμαστε ακόμα εκεί. Ναι. Εγώ χθες πήγα για μπάνιο. Πραγματικά, κάπως έτσι είμαστε.
0: Γυρίστε σπίτια σας, γιατί βρέχει, όχι ακόμα, αλλά πάει για εκεί πάει. Οπότε μέσα τα κεφάλια.
1: Καταλαβαίνετε τι θα πάθει το αμάξι μόνο βρέξει.
0: Α, ωραία. Θα γίνει πισίνα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, καλημέρα από το Mad Radio 106,2. Είμαστε στην καλύτερότερη παρέα και πάμε για το
2: Poll στο Instagram.
1: Και η ερώτηση που σας θέσαμε σήμερα είναι: αν σου έδιναν 10.000 ευρώ σήμερα, τι θα έκανες? Θα τα αποταμίευες, θα ταξίδευες, για θα αγόραζες ρούχα, τσάντες, γυαλιά, παπούτσια, έπιπλα, όλα? Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπερισχύει παραδόξως το θα αποταμίευα. Παιδιά, δεν σας. Λάθος, ήμουν προκατηλημένη προς το πρόσωπό σας. Μπράβο σας. Θα αποταμιεύατε περισσότεροι.
0: Μπράβο.
1: Το 45% θα αποταμίευε, το 42% θα ταξίδευε και το 14% θα αγόραζε όλα τα.
0: Αυτό το 14% είμαι εγώ.
3: Εγώ ναι, θα είμαι στο νούμερο 4 που δεν υπάρχει. Θα ξεχρέωνα. Γιατί είμαστε χρεωμένοι μέχρι το κόκαλο. Αυτό θα έβαζα εγώ.
1: Εγώ μπήκα και στα δικά σας, ψήφισα, θα αποταμίευα.
3: Ναι, α, καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια.
0: Ευχαριστούμε.
3: Που συμμετέχει στο Instagram poll μας. Και άμα θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, τα Instagram μας είναι Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
1: και Μαρμελάδα.φράουλα.
3: Και
1: αν όμως έχουν κάποια άλλη απορία.
3: Α, ναι, μπράβο, αυτό θα έλεγα. Ότι αν έχετε όμως μια άλλη απορία, ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει, ρε αδερφέ, στείλτε μας στο 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου το απαντήσει.

0: αγαπέδες Ελλήνων, τι κάνετε εδώ εμείς, τα κορίτσια στην πόλη σας κάνουμε παρέα, την καλύτερότερη παρέα για την ακρίβεια. Και τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω το εξής. Αν έχετε μία απορία, ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σας προβληματίζει, θέλω να μας το στέλνετε στο 6936-646-656, διότι έχουμε μια καινούργια στήλη. Το πέστο στο θείο Ανδρέα. Οπότε, ό,τι και να μας στείλετε, είτε σε μήνυμα είτε σε ηχητικό, προτιμάμε το ηχητικό σας μήνυμα καλύτερα. Βγαίνει ο θείος Ανδρέας και με πάρα πολύ μαεστρία, ψυχολογική, άστο, έχει φτάσει σε μεταπτυχιακά και δεν συμμαζεύεται, σας απαντάει σε αυτό το δίλημα ή τον προβληματισμό σας.
1: Και τώρα, σε ένα όχι ηχητικό, αλλά σε ένα γραπτό μήνυμα, μας έχει έρθει μια απεγνωσμένη ερώτηση που εμένα μου φαίνεται κάπως ωραία.
2: Okay.
1: Λέει: Θεία Ανδρέα, ο παιδικός μου φίλος μου έκανε ερωτική εξομολόγηση. Κάποτε μου είχε περάσει και εμένα από το μυαλό, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρη. Τι να κάνω? Για να δούμε τι έχει να μας πει ο θείος Ανδρέας. Ποια είναι η λύση που θα μας δώσει?
3: Είναι πάρα πολύ θετικό που ήταν παιδικός σου φίλος, γιατί άμα τον ξέρεις από το νηπιαγωγείο, πρέπει να θυμηθείς πως ήταν χωρίς δόντια όταν έβγαζε νέα δόντια. Γιατί έτσι θα είναι και όταν μεγαλώσει χωρίς δόντια, και πρέπει να σκεφτείς αν σου αρέσει. Γιατί άμα δεν σου αρέσει, θα του πεις με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μπορώ πλέον να σε δω ερωτικά. Κάποτε είχα σκεφτεί να κάνουμε τρέλες ή χέλες, αλλά πλέον μου έχει φύγει αυτό από το μυαλό. Οπότε θα μείνουμε φίλοι και θα παίζουμε φεύγα και πλακωτό.
0: Α, θα παίζουνε πλακωτό. Τι εννοούσε με αυτό ο Δίος Ανδρέας?
1: Δεν ξέρω, λέει θα παίζουνε και φεύγα, οπότε μην πρέπει να τρέξει.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί να τρέχει και να πλακώνονται κανονικά στο ξύλο.
1: Οπότε, παιδιά, να μας πει, κιόλας. Άρα, θέλω να μας στείλει μήνυμα. Πώς ήταν Φαφούτης? Θέλω να ξέρω.
2: Πώς ήταν Φαφούτης?
1: Πάντα.
2: Κάτια. Και λέω, τι θα ρωτήσει, πώς ήταν Φαφούτης?
0: Εγώ νομίζω ότι
2: ήταν ωραίος.
0: Ο θείος Ανδρέας νομίζω ότι ειρωνεύεται, γιατί άμα ήταν παιδικός φίλος, θέλει να κάνει εξομολόγηση, ήθελε και αυτή κάποια στιγμή, αλλά τώρα δεν. Ας το αφήσουν καλύτερα, λέω εγώ, και ας μείνουν φίλοι.
1: Ναι, αλλά και αυτή λέει, δεν ξέρω πώς αισθάνομαι.
2: Ωραία, ας ψάξει να βρει τι αισθάνεται πρώτα και μετά να δει τι θα κάνει.
0: Να κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Όχι, να πάει να κάνει μία αναδρομή στις παιδικές φωτογραφίες και να δει πώς ήταν Φαφούτης. Το είπε και ο θείος Ανδρέας.
2: Εντάξει, αφού το είπε ο θείος Ανδρέας. Αν έχεις και εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, ξέρεις που θα μας βρεις. Σε λίγο συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια εδώ στο Mad Radio.
4: Mad Radio 106,2.
5: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λέγω.
3: Κατάφερε να βγει όμως.
2: Ζώα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα. Σήμερα, παιδιά, ξυπνάμε με πολύ καλή διάθεση. Σήμερα ξεκινάνε official και τα σχολεία. Οπότε να πούμε καλή δύναμη σε όλους. Μαθητές, παιδιά, όποιοι είναι τέλος πάντων εκεί πέρα, γονείς, ναι, όλοι. Να χαιρετήσουμε και να καλημερίσουμε και τους φίλους μας τους ταξιτζίδες που η... εδώ πέρα η Βρυσίδα έχει πάρα πολύ καιρό να αναφερθεί. Πες τους ένα καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Μπράβο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι όλα τέλεια για να είναι μια όμορφη μέρα. Λίγο καφές, λίγο κορίτσια στην πόλη και αυτά.
3: Λίγη θάλασσα και το αγόρι.
2: Δεν θέλει τίποτα άλλο.
3: Κατερίνα, εσύ.
4: Τέλεια, ναι. Η Κατερίνα θα σου πει πώς θα δεις τη ζωή σου αλλιώς, γιατί οι βλεφαρίδες μπορούν να τα κάνουν όλα καλύτερα. Ποιο ζώο δεν θα έχει σημαντικές εξελίξεις στα αισθηματικά του.
2: Και σε λίγο, παιδιά, θα ανοίξουμε και το δικαστήριο της πόλης για να δικάσουμε. Μας στέλνετε τις ιστορίες σας και εμείς θα μπορούμε να σας πούμε, ρε παιδί μου, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο βάσει τη δική μας κρίση. Ενώ φυσικά δεν λείπει και η πιο juicy συζήτηση της ημέρας με ερώτηση για σήμερα. Εσύ προτιμάς να ερωτευτείς και να πληγωθείς ή μήπως να μην ρισκάρεις?
5: Επίσης, στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 46 656 την άποψή σου.

0: Καλημέρια, καλημερούδια. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ήδη φτάσει πλέον στις δουλειές σας, να έχετε ξυπνήσει για τα καλά. Ξέρω, σήμερα είναι έτσι λίγο πιο μουντή ημέρα. Δεν τη λες χαρά, ας πούμε, αυτή την ημέρα. Τη λες έτσι λίγο μελαγχολία. Αλλά ακούσε μας για να σου δώσουμε αυτή τη θετική ενέργεια που χρειάζεσαι. Γιατί καλημέρα, check. Κορίτσια στην πόλη, check. Mad Radio, το 6,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκτάριος.
1: Και παιδιά, θέλω να σας...
0: Τι είπε,
1: παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το Do You Love Me, που είναι ουσιαστικά ένα ντοκιμαντέρ, είναι πολυβραβευμένο. Είναι της Lana Dahir και έρχεται στην Αθήνα για πρώτη πανελλήνια προβολή. Να ξέρετε ότι αυτή η ταινία έχει ταξιδέψει τον θεατή στην Βηρυτό, στα μέσα. Ναι. Αλλά εκεί πέρα δεν θα μπορούσες να έχεις πάει, γιατί είναι μέσα από 70 χρόνια εικόνων, ήχων και γενικά αρχαιακού υλικού. Και πρόκειται για μια ερωτική επιστολή προς τη Βηρυτό, η οποία ουσιαστικά έχει μια συλλογική μνήμη και μια ψυχή από το Λίβανο, κατάλαβες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έχουν σκεφτεί και έχουν φτιάξει. Θέλω να σας πω ότι στην πρώτη προβολή θα βρίσκεται και η σκηνοθέτης, ώστε να κάνει μαζί μας με το κοινό Q&A. Ναι, και θα γίνει η προβολή Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Και αν αναρωτιέσαι γιατί στο λέω από τώρα, στο λέω διότι 17 Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι προπολήσεις. Οπότε αν θέλετε όντως να πάτε, ναι, αν θέλετε να πάτε, ειλικρινά αξίζει, παιδιά.
0: Και πού τα βρίσκουν τα εισιτήρια?
1: Δεν ξέρω.
0: Στο more.com.
1: Στο more.com. Εκεί δεν τα βρίσκουμε όλα εξάλλου.
0: Εσύ το έγραψες.
2: Στα εισιτήρια.
0: Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα μέσω more.com από 17 Σεπτεμβρίου.
2: Ωραία.
0: Αλλά στις 18 Σεπτεμβρίου έρχεται η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 by Amita Motion. Και αν θες να ζήσεις και εσύ αυτή την υπέροχη ημέρα, η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου. Στείλε στο Viber 6936 646 656 με τη λέξη ήθε, που είναι τα αρχικά της ημέρας θετικής ενέργειας. Απλά το ήθε θα στείλετε με το όνομα τεπώνυμό σας και θα μπείτε έτσι στην κλήρωση. Και στο live η NYX Professional Makeup χαρίζει γκλά με 2 σημεία στον συναυλιακό χώρο, στην αρένα και στο VIP area. Και make-up εκπλήξεις, παρακαλώ. Όλοι εκεί θα είμαστε. Οι νικητές όμως θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννου Τουμπάνου. 10 με 1 είναι η εκπομπή, οπότε εκεί θα τα ακούσετε στο Mad Radio 106,2. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Μην φύγεις, γιατί σε λίγο σου έχω μερικά beauty και fashion tips που ίσως σου φανούν χρήσιμα.

0: κινδυνεύσαμε.
1: Με την Κάτια εδώ παρέα κινδυνεύει.
0: Θα σου πω πώς μπορείς να μην κινδυνεύσεις. Να μην κινδυνεύσεις, ας πούμε, να έχεις ένα πιο αδιάφορο βλέμμα. Καλά, δεν λέω. Αυτή είναι η ώρα για τα
2: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
1: Λοιπόν, φίλοι άντρες εκεί έξω που ακούτε, αυτό το Beauty Tip of the Day δεν αφορά εσάς, όμως σας αφορά υπογείως, διότι αν θέλετε, ναι, διότι αν θέλετε το χαμόγελο στο κορίτσι σας να μένει εκεί και να είναι εκεί και να κάθεται για πάντα, άκου το δώρο που πρέπει να της πάρεις. Αν θέλετε λοιπόν αποτέλεσμα με τουφάκια που να δείχνει έτσι πιο φυσικό, μην βάζετε το ίδιο μήκος σε όλο το μάτι. Ξεκινήστε με πιο κοντά τουφάκια στην εσωτερική γωνία. Σας το λέω να το ξέρετε, να το ιστοποιείτε κιόλας. Και ανεβάστε σταδιακά.
0: Αν το πει αυτό κάποιος, καταλαβαίνετε.
3: Θα ανησυχήσουν.
0: Πόσο θα την εκπλήξει.
3: Δεν εκπλήξει, θα πει. Πού το ξέρεις εσύ αυτό. Στην πρώην σου έβαζες τουφάκια.
0: Όχι, αλλά ακούω κορίτσια στην πόλη. Κατάλαβες.
1: Όπως και να έχει λοιπόν, συνεχίζω. Για να μοιάζει πιο φυσικό το αποτέλεσμα, ξεκινήστε από τα πιο κοντά τουφάκια στην εσωτερική γωνία και ανεβάστε σταδιακά το μήκος όσο πηγαίνετε προς τα έξω. Έτσι το μάτι δείχνει πιο ανωδικό και οι βλεφαρίδες πολύ πιο φυσικές.
3: Ναι,
1: το cut eye, ακριβώς όπως θέλει να πει και η φίλη μου η Βρυσίδα εδώ πέρα. Αν ακόμα λοιπόν παιδεύεστε με κόλλες και ολόκληρες βλεφαρίδες, πρέπει να μάθετε τα press on lashes. Και εδώ είναι το δώρο που πρέπει να τρέξεις να πας να πάρεις εσύ που με ακούς εκεί έξω. Είναι τα τουφάκια βλεφαριδών που έχουν ήδη κόλλα πάνω και μπαίνουν πανεύκολα και γρήγορα. Γίνεται χαμός με αυτές τις βλεφαρίδες και βγαίνουν συνέχεια sold out, θέλω να σου πω. Και λογικό, γιατί πραγματικά είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει για βλεφαρίδες. Είναι από την Emanuela Cosmetics και αν τα πετύχετε ποτά, ας πούμε, διαθέσιμα στα Hondo Center.
0: Ποτό!
1: Να τρέξετε και να τα αγοράσετε, παιδιά. Θα τα βρείτε στα Hondo Center, όπως σας είπα, και φυσικά στο site emanuelacosmetics.com. Όπως και δίποτε, αν τυχόν εσείς άντρες μπείτε στα Hondo Center και δείτε κατά λάθος, ας πούμε, αυτά τα πρέσον, πάρτε τα. Αν και εσείς κορίτσια τα δείτε κατά λάθος, πάρτε κι εσείς, γιατί δεν ξέρω αν θα τα ξαναδείτε.
0: Και πάρτε τα πολλές φορές για να τα έχετε, να έχετε και στόκ.
3: Ναι, αγόρια, εγώ λέω ότι κάπως έτσι σταματήσουν και την κρίνια τα κορίτσια. Λοιπόν, σε λίγο στρέφουμε τα βλέμματά μας στα άστρα και βλέπουμε τι λένε τα άστρα για σένα.

0: καλημέρα. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω με ένα χρόνια πολλά, αδερφή τη Ιωάννα.
1: Χρόνια πολλά, αδερφή.
0: Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι σήμερα ξεκινάνε και επίσημα οι αγροτικές εργασίες, να ξέρετε. Γιατί φαίνεται και από την αλλαγή του καιρού, εξάλλου. Δηλαδή, ταιριάζει όντως πάρα πολύ. Και σήμερα στην εκκλησία δίνουν και αυτά τα κλωναράκια του Βασιλικού. Και έχει έτσι...
2: Από τον αγιασμό, ναι.
0: Ναι,
1: είναι του Σταυρού.
0: Είναι του Σταυρού, ναι.
1: Χρόνια πολλά στου Σταυρού.
0: Ναι, και στι Σταυρίνες και στι Σταυριανές. Γενικά, χρόνια πολλά να πούμε σε όλους. Και να σας πω επίσης ότι επειδή έχει βγάλει ήλιο έξω, εμείς βγήκαμε 5 το πρωί, 5 το χάραμα. Στα μπαλκόνια μας είδαμε τα αστέρια και κάναμε την καθιερωμένη αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
3: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Ακριβώς. Και θα πούμε μερικά ζωδιάκια σήμερα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Κριός. Διεκδικεί περισσότερα και μπορεί να ανοίξει ένα νέο κύκλο. Λέων.
0: Ναι.
2: Η αυτοποίθησή του γίνεται το μεγάλο του ατού και οι προσπάθειές του μπορούν επιτέλους να αναγνωριστούν.
0: Δόξα τον Πανάγαθο!
2: Σιγά καλέση. Ζυγός. Έρχονται σημαντικές εξελίξεις στα συναισθηματικά και αποφάσεις που αλλάζουν ισορροπίες.
0: Ουλαλά.
2: Μάλιστα. Σκορπιός. Κινείται πιο στραγικά, ενώ μια επαγγελματική ή οικονομική ευκαιρία μπορεί να αλλάξει την πορεία του.
0: Έλα.
1: Ωραία. Νάτα, μια χαρά.
2: Και ο τοξότης βγαίνει από την στασιμότητα με ταξίδια, νέες γνωριμίες και αλλαγές που ανοίγουν μπροστά του.
1: Καταπληκτικά τα βλέπω τα πράγματα.
2: Ωραία. Μια χαρά. Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
2: Χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα, έτσι. Όχι μόνο Σταύρος και ό,τι είπαμε. Α, είπαμε και το Σταυρούλα
1: να φέρω. Να πάτε να πάρετε κλωναράκια.
2: Κλωναράκια.
1: Είτε λοιπόν πιστεύετε στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζετε μαζί τους. Ελπίζω να βρήκατε κάτι που να ταιριάζει σε εσάς. Σε λίγο όμως έχουμε κάτι πιο ανάλαφρο και διασκεδαστικό. Μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω ότι σήμερα μπορεί η μερούλα να είναι λίγο βροχερή. Δεν ξέρω ακριβώς. Λίγο. Μπορεί λίγο να βρέξει, μην φανταστείτε. Δεν θα έχει όμως πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία. 28 βαθμούς θα έχει. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι μπήκαμε κατευθείαν στο χειμώνα. Δηλαδή, άμα είτε λίγο βροχούλα, κάτι έγινε. Αλλά και αυτό μπορεί, δεν είναι σίγουρο. Σε κάποια μέρη μπορεί να, λίγο να έχει μια βροχούλα.
1: Εγώ θα έχω πλέον ιδιωτική πισίνα, το αμάξιμο.
2: Ωραία. Ξέρετε όμως τι φέρνει αυτή η λίγη βροχούλα.
0: Τι?
2: Τη νέα σχολική χρονιά, να ξέρετε. Είναι εσύ. Σήμα.
1: Ναι, το σηματοδοτεί αυτό.
2: Ναι. Και κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάει έτσι με μια
1: βροχή.
2: Σελίδα, θέλω να πω. Μια σελίδα λοιπόν που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθειες, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι και το πιο όμορφο με το Σεπτέμβρη. Ότι θα μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι και μια νέα ευκαιρία για να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της Big είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και μαζί με κάθε νέα αρχή η Big κάνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό online και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κρατήσεις την απόδειξή σου και να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Εσύ λοιπόν γράψε ό,τι έχει σημασία και καλή σχολική χρονιά σε όλους.
1: Θέλω να δούμε όμως τι έχει σημασία βάσει του τι έχει συμβεί στον κόσμο αυτές τις μέρες. Οπότε πάμε να συνδεθούμε και με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια για ενολονηθία στη μνήμη τραγουδιστή. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο μικρό γραφείο. Την εμπλοκή του Βαρυπινίτη Αλκέτρι Ζάι στο αιματηρό επεισόδιο 6 από Beach Bar τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο με δύο τραυματίες εξετάζουν οι αρχές. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία σε πτώση ενώ στην Αττική δεν θα ξεπεράσει 30 βαθμούς. Παρόμοιο φαίνεται το σκηνικό όλη την εβδομάδα, εδώ δεν αποκλείεται να συμμεθούν βροχές και καταιγίδες ακόμη και στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Μια 18χρονη στη Μάλτα έχασε τραγικά τη ζωή της όταν σύμφωνα με αναφορές ο αερόσακος τη χτύπησε στο πρόσωπο την ώρα που είχε σκύψει κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου για να πάρει το κινητό της. Ο θάνατος Ναρισκέλη αποδίδεται στη δύναμη του αερόσακου και όχι στην πρόσκληση. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το

0: ενέργειας. Αμίτα Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.

0: έχει γράψει ένα τίτλο ή κάτι, ο οποίος είναι αστείος και μόνο τίτλο. Δηλαδή, πραγματικά περιμένω να ακούσω την ιστορία του.
1: Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν το έχετε δει και στα social μου. Γενικά γίνεται πανζουλισμός.
2: Γενικά κάθε μέρα σου συμβαίνει κάτι, ρε κάτι. Πραγματικά.
0: Γι' αυτό το funny story.
2: Τι να πρωτοπιστέψει σα στη δικιά τη ζωή.
1: Πραγματικά, δηλαδή, πριν 3-4 μέρες πόσο μου σπάσανε το μπαρμπρίζ. Βρήκα ποιο το έσπασε. Τέλος πάντων, γενικά γίνεται τη τρελή. Βάλανε φωτιά στο δίπλα κτίριο πριν από μία εβδομάδα. Πριν από δύο βάλανε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο αμάξι. Γενικά γίνεται τη τρελή.
0: Εκεί που μένεις, μένεις. Δεν τα βρεις ποτέ.
2: Είσαι μέσα στο γκέτο γι' αυτό.
1: Και τέλος πάντων, τι γίνεται τώρα. Έχω βγάλει εγώ βόλτα τον σκύλο μου, τον Μπαλού. Και έτσι όπως διασχίζουμε μία διάβαση, ξαφνικά βλέπω ένα αμάξι να τρέχει κατά πάνω μας και ένα περιπολικό να το κυνηγάει από πίσω.
0: Αποκλείεται.
1: Μα την Παναγία. Και να φωνάζουν στην Τουντούκα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχουν, και να φωνάζουν το Opel Corsa να σταματήσει! Το Opel Corsa να σταματήσει! Και ξέρω να φωνάζουν, οδηγέ κατέβα από το αμάξι! Συνοδηγέ, βγάλε τα χέρια από το παράθυρο τώρα! Γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ αυτοί κινούνται προς τα πάνω μας, και εγώ πλέον με τον σκύλο μου κοκαλωμένη να κοιτάζω και δεν μπορώ να κουνηθώ εκείνη τη στιγμή. Έχω φρικάρει. Και σταματάει εξαιτίας μου το Opel Corsa για να μην με πατήσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
0: συνέβαλα
1: σε μια καταδίκη. Διώξει τη αστυνομική.
2: Οπότε εσείς αστυνομικοί που είστε εκεί έξω, αν θέλετε με κάποιον τρόπο να πιάσετε κάποιον που θέλει να ξεφύγει,
1: βάλτε μια ηλίθια να περπατάει.
2: Βάλτε την κάτια νεκταρίου έτσι μέσα στη μέση του δρόμου. Να ξέρετε όλα τα προβλήματά σας θα λυθούν.
1: Και να ξέρετε απλά.
2: Ή μπορεί και όχι.
1: Με το που σταματάει το αμάξι μπροστά, εγώ έχω κοκαλώσει γιατί το τρόμαξα, γιατί έρχονταν με ηλικιώδη ταχύτητα. Απλά παίρνω τον σκύλο μου τσαντάκι και του κοιτάζω όλου και του λέω καλησπέρα, γεια σα και φεύγω. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά.
2: Ωραία. Αυτή η κοπέλα είναι πραγματικά η ζωή της από ταινία. Οπότε μπορείτε να εμπνευστείτε κι εσείς που θέλετε να γράψετε μια ταινία.
0: Η
2: να
0: πλάκα είναι τη ζωή της. Ότι δεν ξέρω τι θα πληκτρολογούσα στο Netflix. Θα ρωτούσα περιπέτεια, δράση, δράμα.
2: Όλα.
0: Ρομάτζο. Δεν ξέρω πού θα την.
2: Κομμωδία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού θα την έβαζα.
2: Την κάτια νεκταρίου θα έβαζε μόνο. Είναι δικιά τη στιγμή.
0: Καινούργια εκτέστηση.
2: Μπράβο. Θα είναι μέσα εκεί κομμωδία, δράμα, ντοκιμαντέρ. Κάτια νεκταρίου. Εκεί. Από κάτω από το ντοκιμαντέρ. Σε λίγο λοιπόν ανοίγει το δικαστήριο της πόλης και οι αποφάσεις θα είναι πολύ αυστηρές. Οπότε στείλε μας το μήνυμα στο 6936 646 656 και περιμένουμε να σε δικάσουμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά και σου λέμε τα πιο αστεία moment της ζωής μας. Και θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο

Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια της πόλης είναι εδώ και είμαστε έτοιμες να δικάσουμε κάποια ιστορία, κάποια υπόθεση που μας έχουν στείλει στο δικαστήριο της πόλης. Και είναι η ώρα να ακούσουμε το ηχητικό από κάποιον ακροατή. Για να δούμε.
1: Σου στείλω κάτι άλλο. Λοιπόν, ήμουν 17 χρόνια φίλος με τον πρώην κολλητό μου, ο οποίος όταν χώρισα με την πρώην μου έμειναν φίλοι. Για 2 χρόνια μου πουλούσε ιστορία ότι ήταν φίλοι κτλ. Και 2 χρόνια μετά γύρισε και μου είπε ότι κάνανε κάτι φυσικά, και ήταν καιρό που τραβιότανε και τώρα η πρώην μου είχε κολλήσει μαζί του. Και πρόσφατα επικοινώνησε μαζί μου ξανά ο κολλητός για να τα ξαναβρούμε, και επίσης επικοινώνησε μαζί μου και η πρώην μου, επειδή έκοψαν. Πώς φάνηκε.
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Πώς δεν τους πάντρεψε. Πώς δεν του είπανε, δεν επικοινωνήσαν μαζί του, δεν βαφτίσει κανένα παιδί.
3: Καταπληκτική ήταν η χρειά που είχε αυτός ο άνθρωπος.
2: Ναι, ωραία. Είναι. Πολύ καλή. Ήταν αυτή η πρωινή που ακόμα τεντώνεται και λίγο.
4: Θα σου πω για μια ιστορία.
2: Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ σουηδικό.
3: Ξέρεις τι, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά είχε ήδη χωρίσει. Δηλαδή είχαν χωρίσει.
0: Δηλαδή μου και πάλι υπάρχουν ένα πώς το λένε,
2: ένα red flag zone.
0: Ναι, μπράβο, ότι στους φίλους, ειδικά και οι άντρες και οι γυναίκες, καλό θα ήταν.
2: Δεν πας με τον
0: πρώην. Μπράβο, κολλητός, δεν πας με την πρώην. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό είναι ένα ήθος που έχεις με τους φίλους σου κάπως.
3: Σίγουρα το καταλαβαίνω. Αλλά σκέψου λίγο, μπορεί να ήταν κάτι πολύ κεραυνοβόλο. Δηλαδή.
2: Όσο και συγγνώμη, υπάρχουν 5.000, 1,5 εκατομμύρια κόσμος. Πρέπει να κεραυνοβοληθείς εσύ με αυτόν συγκεκριμένα.
3: Εντάξει, δίκιο έχετε.
2: Ναι, πήγαινε λίγο πιο εκεί.
0: Παιδιά, ακριβώς χθες ζητούσαμε με τον Νίκο την ιστορία, γιατί τώρα παντρεύτηκαν. Είχε η κοπέλα, είχε ένα σχέση με μια κοπέλα. Η κοπέλα τον κεράτωσε με τον κολλητό του και τώρα παντρεύτηκαν.
2: Και μετά δεν είναι. Δεν
3: φτάνει. Ποιον παντρεύτηκε, με τον κερατά ή με τον κερατωμένο?
0: Όχι. Τι? Όχι. Ρε, εσύ, το ίδιο πράγμα είπες.
3: Με τον κερατά ή με τον.
0: Άλλον, το φίλο.
2: Όπως και να έχει, αφού γίνεται ό,τι γίνεται, μετά δεν ξαναγυρνά, αφού χωρίσετε εσείς μεταξύ σας κολλητή.
0: Ξαναγυρνάς, όχι.
2: Δεν ξαναγυρνάς τον άνθρωπο να του ξαναστρίψεις
0: λοιπόν,
2: στην πληγή.
0: Άρα τι δικάζουμε, προχωράει παρακάτω και τους αφήνει στην ησυχία τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Τις επιλογές τους τι κάνανε, να ζήσουν τις επιλογές τους.
3: Σηκώστε τα σφυράκια.
0: 2, 3.
2: Μπλοκ.
3: Δικάστηκε. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε τα ηχητικά σας στο 6936-646-656 και να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μία πιο ζούση συζήτηση. Συγκεκριμένα, προτιμάς να ερωτευτείς και ας πληγωθείς ή να μη ρισκάρεις? Νομίζω ότι αυτός ο φίλος που μας έστειλε το ηχητικό σίγουρα θα μπορούσε να απαντήσει τώρα.

0: Radio. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί. Θέλω να πω μια καλημέρα και στη Στέλλα που πάει να δουλέψει με τέτοιο καιρό.
1: Και να πούμε και στο Σταύρο και στον Ισίδωρο.
0: Ναι, καλημέρα και στα παιδιά από το TikTok.
1: Και στον Κωνσταντίνο, τον γειτονά μου.
0: Ναι. Το είπα αυτό γιατί μπορεί να βρέξει και δουλεύει σε ταράτσα. Καημένο κορίτσι μου.
1: Ταράτσα. Ναι, πάρει άδεια.
0: Δεν γίνεται. Πάρε μια γουλιά καφέ όμως εσύ και έλα στην κουβέντα μας γιατί είναι η ώρα για την πιο juicy συζήτηση τη ημέρα.
1: Ναι, ακριβώς. Και η ερώτηση σήμερα είναι προτιμάς να ερωτευτείς και ας πληγωθείς ή να μην ρισκάρεις. Θέλω να μας πει ο Στέφανος.
2: Λέτε μάθημα τώρα παιδιά.
1: Στέφανε πες μου, σήκωσε το χεράκι σου.
2: Να σας πω τι έπαθα.
0: Ναι, πες.
2: Να σας πω. Λοιπόν, ακούστε, εγώ νιώθω, ξαφνικά έπαθα έρωτα και ήταν ξαφνικό, δεν το περίμενα. Τύπου κανονικά όμως.
0: Άστο, καλό, δεν περίμενε, δεν το πιστεύω αυτό.
2: Δεν το έχω ξαναπάθει αυτό. Παιδιά, συνήθως όταν το παθαίνω, βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία να το πάθει. Δηλαδή, λέω εντάξει, για να δούμε, καλό παιδί, είναι να το κεράσουμε μια πάστα ή να το κεράσουμε λίγο έρωτα. Για να δούμε. Και έτσι λειτουργούσε. Μια χαρά πήγαινε αυτά τα χρόνια. Ξέρεις, δεν φοβόμουν και όλα αυτά. Και τώρα έχω πάθει πανικό. Και δεν περνάω καλά γιατί πανικοβάλλομαι, κατάλαβες.
1: Αυτό πανικοβάλλεται μόνο.
2: Αυτό πανικοβάλλομαι, ναι.
0: Άρα τι προτιμάς, να ερωτευτείς και να πανικοβάλλεσαι ή να μην ρισκάρεις.
2: Να μην ρισκάρω.
1: Άσε μας ρε κάτια που προτιμάς να μην ρισκάρεις.
0: Κάθε μέρα έρχεται και λέει αχ, κάνω αυτό, αχ, δεν γίνω, αχ, κάνω το άλλο.
1: Ναι, όχι.
0: Έλα, λοιπόν, παιδιά!
1: Όποιος προτιμάει να μην ρισκάρει είναι από τους ανθρώπους που λογικά θα την έχουν πατήσει, θα έχουν πονέσει, θα έχουν πληγωθεί πάρα πολύ.
2: Στέλλα... Ή από εμάς που σκεφτόμαστε προνοητικά και λέμε κάτσε, μην γίνει
0: η
2: καμιά
0: στραβή. Στέλλα μας έστειλε ρισκάρουμε, ρε. Ναι. Παιδιά, προσέξτε, δεν θέλει να ρισκάρει. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι κλείνεστε και δεν θέλετε. Το καλύτερο είναι να ρισκάρει να ζήσει. Τι είναι η ζωή, αυτό. Να ζει την ημέρα σου. Κάθε μέρα, είτε στα down τη, είτε στα κάτω τη, είστε. Τι είπα, και τα δύο το πράγμα. Ναι. Είτε στο down είτε στα πάνω τη. Και τα δύο κάτω. Μόνο
1: είτε
0: κάτω, κάτω
1: είτε στο down, είτε στο υπόγειο.
0: Είτε στα κάτω,
1: είτε στο
0: το πιο κάτω. Γενικότερα κάποια στιγμή θα ανέβει, δεν μπορεί.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ παιδιά θα σα πω να ρισκάρετε πάντα, γιατί τα ρίσκα φέρνουν την επόμενη, τη συνέχεια τη ιστορία. Θέλει να ρισκάρει για να δει το τέλο. Οπότε πήγαινε μέχρι το τέλο τη ιστορία και μην τα αφήνει έτσι.
0: Κι άλλο ο κρεατή γράφει. Κάποιοι έχουν ρισκάρει και έχουν φάει τα μούτρα του. Οπότε δεν ξέρω να ρισκάρουν. Παιδιά, αυτό δεν είναι, δεν είναι όμως λύση. Ρισκάρεις, έχεις φάει τα μούτρα σου. Πόσες φορές έχω φάει τα μούτρα μου? Τρεις φορές. Και ξαναέχτισα τη ζωή μου σιγά σιγά. Πρέπει να ρισκάρεις.
2: Ωραία. Motivational speak. Μ' αρέσει το speech σου πάρα πολύ. Οπότε θα ρισκάρω κι εγώ. Δεν πειράζει.
0: Ωραία,
2: τώρα εδώ που φτάσαμε, θα ρισκάρω. Η κουβέντα όμως, παιδιά, δεν τελειώνει με τίποτα. Γιατί τώρα μία ρισκάρουμε, μία δεν ρισκάρουμε. Λέμε τι γίνεται. Εμείς όμως πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε σε λίγο θα έχουμε πάρα πολλά νέα, θα έχουμε θεάματα, θα έχουμε περισσότερη διάθεση. Θα σου πούμε τα ταρό, θα παίξουμε το παιχνίδι Δύο Αλήθειες και ένα Ψέμα. Οπότε στείλε μας τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και θέλουμε να μας πεις ποια νομίζεις ότι λέει ψέματα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και εμάς τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ για να συγκροτάμε συντροφιά για λίγο ακόμα. Μία ώρα έμεινε, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες την εκπομπή και συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως αν ήσουν από την αρχή εδώ και έχεις ακούσει όλα όσα έχουμε πει και σου προτείνω να μην πας πουθενά. Γιατί αυτή η τελευταία ώρα θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Θα σου πούμε για παράδειγμα τι αξίζει να κάνεις σήμερα και τι συμβαίνει στην πόλη μας.
3: Έρχεται το καλό νέο της ημέρας για να σου φτιάξει τη διάθεση και ένα θα σου πω μόνο. Προεκλογικός αγώνας, τίποτα άλλο.
4: Η Κάτια Ανίδα Ταρώα στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου. Να ρωτήσεις ό,τι πραγματικά σε καίει. Μιλάμε για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στείλε μας σε ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια.
2: Και φυσικά θα παίξεις μαζί μας το παιχνίδι Δύο Αλήθειες και ένα Ψέμα. Βγαίνεις στον αέρα μαζί μας και βρίσκεις ποια από τις τρεις λέει ψέματα.
3: Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε με το quote of the day. Μείνε εδώ γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρετ 106,2 ακούς. Θέλω να πω μια μεγάλη και ζεστή καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Κολλητός μου πάρα πολλά
2: και
0: χρόνια.
2: Είναι και ο ξυλουργός της καρδιάς μου.
0: Είναι μαραγκός. Μου έχει φτιάξει. Μπράβο, Γιώργο.
1: Τι, ο Γιώργο.
2: Μην του μιλάς εσύ.
0: Κάτσε, εσύ κάτσε ήσυχα. Ο Γιώργος μου έχει φτιάξει το πρώτο σπίτι που είχα φτιάξει.
2: Εμένα το πρώτο. Την πρώτη μετακόμιση που
0: μπράβο,
2: έχω κάνει.
0: Ναι. Και τον έχω, στείλει στην Κατερίνα να φτιάξει και το σπίτι της Κατερίνας.
1: Και το έχει κάνει, να πούμε, εξαιρετικά.
0: Και μου έχει κάνει
1: σημείο.
0: Και το μπουντουάρ πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ό,τι βλέπετε στα story μου, Get Ready With Me, το μπουντουάρ μου το έχει κάνει.
2: Γενικά ο Γιώργος είναι και πολύ καλό παιδί και ελεύθερος, να το πούμε αυτό.
1: Οπότε αν είσαι και εσύ ελεύθερη,
2: στείλει. Να σου πούμε τι συμβαίνει στην πόλη.
1: Θα σου πω τι θα συμβεί σήμερα. Λοιπόν, άκου να έχει ενήμερο εκεί πέρα, να είσαι έτοιμο να πα. Έχουμε Ιουλία Καραπατάκη, που έχει live στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Να ξέρεις ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, νέα τραγούδια, γενικά κομμάτια που έχουν γράψει για εκείνη ο Σοκράτης Μάλα μας και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Θα περάσουμε καταπληκτικά όσοι πάμε εκεί. Εγώ λέω να πάω. Μετά έχουμε τους Ρατιοναλίστας. Ρασιοναλίστας.
2: Έστω το ρημάδι.
1: Δεν ήξερα να τους
2: πω. Σπρώξ το λίγο.
1: Αλλά θα παίξουν στις 9 η ώρα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οπότε μπορείς να πας και εκεί.
2: Αυτό
1: θα επιστρέψουν
2: θέλω,
1: στη σκηνή.
2: Το τελευταίο που θα πεις θέλω.
1: Ναι. Γιάννης Κότσιρας. 30 είσαι. Χρόνια.
2: Εδώ.
1: Εμφανίζεται λοιπόν στο πρόγραμμα την... αυτό ήταν Δευτέρα. Αυτό γίνεται...
2: σήμερα
1: ναι,
2: είναι.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Σεπτέμβρη.
2: Στο
1: Βεάκιο Θέατρο. Αυτό.
2: Ναι, παιδιά, και επίσης να σας πω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά θα γίνουν όσο νούπο. Ξέρετε όμως τι πρέπει να σημειώσετε, γιατί θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου.
0: Είμαι έτοιμη με το φιλό Big.
1: Βάλτε στο ημερολόγιο.
2: Ακριβώς. Το θετικό event της χρονιάς. Ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Αμίδα Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Τρίτο λοιπόν και τελευταίο positive stop της Αμίδα Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, λεωφόρος Κηφισού 80. Και τι θα γίνει εκεί? Πηγαίνετε, παίζετε παιχνίδια, ζείτε reaction, κερδίζετε δώρα, πίνετε 100% φυσικό χυμό Amita Motion, πάρτε εκεί πέρα και σεδάκια, πάρτε χυμού τέλος πάντων. Και το μεγάλο bonus είναι ότι 5 τυχεροί αναμέρα κερδίζουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε και την τρίτη μας θετική στάση στο Περιστέρι και βουαλά, όλα θα γίνουν θετικά.
1: Βουαλά, αλλά περιστέρα.
0: Μείνετε μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Red 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με μία ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά.

0: Καλημέρα από το Mad Red 106,2 και καλημέρα τα κορίτσια στην πόλη που θέλουμε να πούμε καλημέρα στο Στέφανο, στην Αναστασία, στην Παναγιώτα, στην Κατερίνα, στον Ισίδωρο, στο Γιάννη, στον Γιώργο, στη Στέλλα, στον Έρωτα και στον Πέτρο και σε όλους όσους μας βλέπουν από το TikTok. Καλημέρα. Θέλουμε να πούμε ότι πραγματικά συμβαίνουν πάρα πολλά. Γενικότερα καθημερινά παντού. Αλλά αξίζει να σταματήσουμε λιγάκι και να ακούσουμε κάτι όμορφο, να λέμε το καλό νέο της ημέρας, ρε παιδάκι.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αρνητικά και έτσι.
0: Δυσάρεστα πράγματα.
1: Πράγματα, γιατί έτσι και αλλιώς το δυσάρεστα το βλέπουμε παντού. Δεν μας αφήνουν και σε ησυχία.
2: Ωραία, να σας πω ένα θετικό νέο που διάβασα.
1: Ναι, για πες τον προεκλογικό αγώνα σου.
2: Να σου πω κάτι, μου φάνηκε τόσο προεκλογικό αγώνα.
1: Για πες το, θα το ακούσω. Οι ακροατές θα μας πούνε.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα λέει, έγραφε ένα άρθρο ότι έγιναν κάποιες ρυθμίσεις για τα χρέη της χώρας μας.
1: 70.000 ρυθμίσεις.
2: Όχι. Είχε λέει 70.000 ρυθμίσεις από τις οφειλές, το οποίο ύψος των οφειλών αυτό ήταν τύπου 20,56 δισεκατομμύρια. Οπότε είναι πάρα πολλά
1: καταλαβαίνεις. Που ολοκληρώθηκαν.
2: Ναι, τελείωσε αυτό. Πάει. Και ουσιαστικά από τις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ένα νέο εργαλείο που έχουν βρει τώρα, ναι, το οποίο υποτίθεται ότι προσφέρει επιπλέον δυνατότητες για την προστασία της κύριας κατοικίας σου.
1: Δηλαδή, οπότε
2: δηλαδή σου προστατεύουν το σπίτι, ώστε αν χρωστάς,
0: να μην το πάρουν.
2: Το μπράβο το Μητσοτάκη.
0: Ναι, αυτό όμως, αν χρωστάς.
1: Τι να πω!
0: Περίμενε, βρε. Αν αυτό το χρωστάς, το έχεις βάλει υποθήκη ή απλά άμα χρωστάς γενικότερα να μην το πάρουν.
2: Δεν ξέρω. Δεν έγραφε. Αλλά λέει εδώ πέρα ότι τον Αύγουστο έγιναν 1.364 νέες ρυθμίσεις.
0: Άρα, μάλλον αν έχεις ρυθμίσεις, εφόσον έχεις ξεκινήσει να έχεις ρυθμίσει στα αυτά που
2: χρωστάς. Λογικά, ρε παιδί μου, κάπως σου το προστατεύουν ώστε. Γιατί θυμάστε πέρυσι πόσα τραγικά περιστατικά είδαμε που διώχνανε κόσμο από το σπίτι του.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, μπράβο του, μπράβο του. Μάλλον έχουμε εκλογές και συγκινήθηκε. Ο άνθρωπος είπε κάτι.
2: Να σου πω κάτι, δεν πειράζει.
1: Ναι, για καλό είναι.
2: Και τώρα.
1: Για καλό
2: είναι να προστατεύσουμε την οικία.
1: Ωραία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας, εντάξει, γιατί αν θέλεις να μάθεις τι σου ετοιμάζει το μέλλον, έχεις μια ερώτηση που σε καίει, στείλε τώρα. Στο Viber του σταθμού μας, 6936 46 656 για να σε καλέσουμε και η Κάτια θα σου ρίξει το τερό.

0: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ με πάρα πολύ διάθεση. Κάθε μέρα σας φτιάχνουμε τη διάθεση, καθώς πάτε τη δουλειά. Βγήκε και ο ήλιος, ενώ έλεγε σήμερα ότι θα έχει και λίγο συννεφιά. Γεια, χαιρετίζω με τον ήλιο, γεια. Και θέλω να σου πω ότι η Κάτια είναι πανέτοιμη. Έχει βγάλει την τράπουλά της που είναι τα.
1: Ταρό.
2: θέλω συγκεκριμένα να ρίξω αυτή την κάρτα στον ακροατή μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, με ακούτε?
2: Καλημέρα, τώρα σε ακούμε, ναι, πώς σε λένε?
3: Ωραία, λέγομαι Ισίδωρος.
2: Γεια σου Ισίδωρε, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε σπίτι.
2: Α, μια χαρά, μια χαρά, ναι. Και θέλεις να μου κάνεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση? Σου έχει ήδη έρθει μια κάρτα.
3: Ωραία, όχι, δεν έχω πρόβλημα, πάμε πάλι σχέσεις.
2: Πάμε σχέσεις λοιπόν. Να σου πω ότι σου έχει έρθει το Ace of Cups, που εδώ πέρα σημαίνει ότι ξεκινάει, είναι να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Και αυτό, ναι, το καινούριο θα είναι αρκετά έντονο, δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο θέλει να μείνει. Την προηγούμενη φορά τι ήτανε?
3: Ήτανε 6 κούπες και 3 μετά κάτι, δεν θυμάμαι.
2: Okay, άρα πάλι στα ίδια είμαστε. Πάλι κούπες.
0: Ναι, κούπες και πάλι κούπες.
3: Είμαι πολύ κοντά στο στόχο μου, λοιπόν, αδερφέ.
0: Είσαι πάρα πολύ κοντά. Είσαι μια απόσταση αναπνοής.
2: Πες το ψέμα.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ρεσί, άρα... εδώ πέρα αυτό είναι αρκετά έντονο. Τύπου υπάρχει κάποιο άτομο που έρχεται και είναι για να μείνει. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα.
0: Ωραία, κοίταξε να δεις. Θα σε αφήσουμε την υπόλοιπη εβδομάδα, θα στα πούμε, για να δούμε αν τελικά το βρήκες ή όχι.
3: Τελικά θα βγαίνει.
0: Από ό,τι βλέπεις, κάθε μέρα τα ίδια βγαίνουν.
3: Και θα βγω για επαγγελματικά.
0: Μπράβο. Ρώτα κάτι άλλο.
3: Να δούμε τι θα γίνει εκεί.
2: Για να δούμε και εκεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσια.
2: Φιλάκια, φιλάκια.
3: Γεια σας, κορίτσια.
0: Λοιπόν, αν δεν ήσουν σήμερα ο τυχερός που έμαθε την κάρτα του, δεν πειράζει. Μπορείς και αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε ξέρεις να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και η Κάτια να σου πει.

0: Καλημερούδια σας. Τι κάνετε?
1: Που άνοιξες, καλή.
0: Έτσι λίγο τους χάιδεψα. Γιατί παιδιά, έτσι γλυκός βγήκε και ο ήλιος έτσι από μια γωνιά.
1: Ψέματα
0: έχει
1: λέει.
0: Να το θέλει με το βλέπει.
1: Ναι, αλλά είναι μουντρούχος σήμερα.
0: Ήταν πιο μουντός. Τώρα λίγο ξανάνιωσε. Οπότε, παιδιά, εγώ θέλω να κρατήσετε ότι έχουμε μπει λίγο έτσι στο φθινόπωρο. Και εμένα κάπως μου αρέσει λίγο αυτή η μελαγχολία του φθινοπόρου. Γιατί το πιο χαρούμενο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Εμείς. Επίσης και όλα αυτά που σας λέμε, να ξέρετε.
1: Ναι, ακριβώς. Και ξέρεις τι έρχεται? Το σεμινάριο στιχουργικής, το θυμάστε που το συζητούσαμε, το Lyrics Days,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: έχει την υποστήριξη,
0: Κάτια,
1: μπράβο, του MAD. Ταξιδεύει πλέον στη Μύκονο, το ξέρεις? Άμα θες να πας στη Μύκονο,
0: Μύκονος,
1: από 2 έως και 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyrics Days Songwriting. Το έχουν ενώσει το πέρα, φίλε. Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί, συνθέτες, δημιουργοί νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το μάτσι στέλνει εκεί, ρε παιδάκι μου, να πας στο Μύκονο. Αν δεν πήγες το καλοκαίρι, τώρα είναι ιδανική περίοδος να πας. Μπες τώρα στο Instagram του MAD κάτω Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε την θέση σου για το τρίμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με εκτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις. Καλυμμένα όλα, παρακαλώ. Να σημειώσει 2 με 4 Οκτωβρίου γίνεται. Εντάξει?
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα πάμε να συνδεθούμε όμως με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα της ημέρας και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι, συνήκειες, λαϊκή εγρυπνία όλη τη νύχτα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι η κηδεία του στη στενό οικογενειακό κύκλο, στο τρίτο νεκροταφείο ή ταφή του. Την εμπλοκή του Βάρη Πινίτη Αλκετριζάη στο μαρτυρό επεισόδιο έξω από Beach Bar τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο, με 2 τραυματίες, εξετάζουν οι αρχές, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

0: στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια σας, καλημερούδια σας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μας ακούτε και είναι η πρωινή σας συνήθεια. Τώρα όμως έχουμε την καινούργια μας στήλη, την καινούργια μας κατηγορία, η οποία αυτή η κατηγορία...
1: Κατηγοριοποιείτε.
0: Όχι, σας λέμε μια πρωινή συνήθεια, είτε από, από τους διάσημους ας πούμε, που κάνουν, είτε από εμάς, είτε αλλιώς από εσάς τους ίδιους. Κάθε φορά λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό και πραγματικά παίρνουμε ιδέες, να ξέρετε, πολλές φορές για το τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια πρωινή συνήθεια ενός ακροατή μας. Για να δούμε.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνο και θέλω να μοιραστώ την ιστορία μου μαζί σας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ κάνω ανακαινήσεις σπιτιών.
0: Όχι,
2: και
0: άλλο.
2: Πέρσι ανέλαβα ένα σπίτι.
1: Λάθος ηχητικό.
0: Λάθος ηχητικό. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ηχολήπτη γιατί είμαστε και live εκπομπή και στην καλύτερη εκπομπή γίνονται αυτά. Κατάλαβες. Βάλε το άλλο. Περίμενε. Θα το βάλουμε τώρα σε λίγο. Το βρήκε.
1: Η νέα Κωνσταντίνος μας είχε στείλει για το πρόβλημά του. Μας έλεγε για την πρωινή συνήθεια.
0: Ναι.
1: Α, και αποφάσισες να του βρούμε το πρόβλημα μαζί τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε να δούμε και την πρωινή συνήθεια του Κωνσταντίνου.
2: Της πόλης. Μία πρωινή συνήθεια. Μία πρωινή συνήθεια.
0: Εδώ είμαστε.
2: Δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι. Αν δεν γίνει αυτό, είναι ότι τακτοποιώ το σπίτι.
0: Ναι.
2: Τα πάντα.
0: Τι εννοώ.
2: Το κρεβάτι μου, σαλόνι. Κουζίνα, όλα και μετά φεύγω από το σπίτι.
0: Α, πρώτα τακτοποιεί όλο το σπίτι και μετά φεύγει το σπίτι.
1: Αυτό είναι οξύ ανομαλίτιδα, να έχεις ξυπνήσει το πρωί,
0: πάτε,
1: να τσίμπλα στο μάτι και να πρέπει να φτιάξεις το σπίτι.
0: Παιδιά, να κάτι που δεν θα κάνω ποτέ εγώ, σαν πρωινή συνήθεια. Δεν πρόκειται ποτέ να σηκωθώ και να τακτοποιήσω. Δεν είναι με το ζόρι ότι... στρώνω το κρεβάτι.
1: Μοιάζει με μένα, γιατί εγώ σε πρωινή συνήθεια αυτό έχω, να ανοίξω λίγο το σπίτι, την μπαλκονόπορτα, να κάνω να σώσω το κρεβάτι μου και μετά να φύγω από το σπίτι. Αλλά κάτι που έχουμε πολύ θετικό είναι τις 18 Σεπτεμβρίου. Τι έρχεται? Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως θετική ενέργεια κάνει τις δικές τους στάσεις στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop, οπότε προσεκτικά τελευταίο σε Amita Motion και του Mandrid 106,2. Έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 του μηνός στο κατάστημα Σκλαβρίτης στο Περιστέρι που Λεωφόρου Σκηφισσού 80. Εκεί θα παίξετε, παιχνίδια, θα κερδίσετε δώρα, VIP προσκλήσεις για εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, 5 με 8 θα είναι, θα εκπέμπει live από το κατάστημα. Πριν ζήσουμε το live στις 18 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, παιδιά, οι μικρές αλλαγές είναι αυτές που τελικά φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα.
1: Κάντε γενική πριν φύγετε.
0: Κάντε μια γενική στο σπίτι, κακό δεν είναι. Όμως, εμείς σε πολύ λίγο δεν θα παίξουμε γενικά, θα παίξουμε πολύ ειδικά. Συγκεκριμένα θα παίξουμε το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να βρεις ποια λέει ψέματα σήμερα.

0: καλημερούδια, καλημερούδια και να πω παιδιά σε αυτό το σημείο ότι η Βρυσίδα προλίγου μας έλεγε τι καλά πράγματα που έχει κάνει ο Γιώργος όταν της έκανε την ανακαίνιση στο σπίτι της κτλ.
1: Μωριακά θέλω να μου κάνει και εμένα ανακαίνιση.
0: Λοιπόν,
1: τώρα μου φαίνει
0: εγώ
1: φαγητό.
0: Λέω ότι εμένα δεν μου έχει αφήσει κανένα φαγητό ακόμα.
1: Παστίτσιο μου έχει φτιάξει πολύ ωραία.
0: Γιώργο, αν ακούς, θέλω κι εγώ φαΐ. Δεν κατάλαβα. Εγώ πού κατούρισα.
1: Εγώ είμαι κολλητή της χρόνια. Δεν είναι ώρα να φάμε, ούτε να πούμε συνταγές. Έχετε μπερδευτεί. Είναι η ώρα για το παιχνίδι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και τώρα αφού λοιπόν θέλεις εσύ πάρα πολύ και το ξέρω να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλώς και την τύχη σου, άνοιξε τα αυτιά σου, καθάρισε τα καλά, γιατί τώρα θα σου πούμε τρεις φράσεις και πρέπει να δεις ποια λέει ψέματα.
1: Κάτια, έχω απορρίψει σειρά στην Σκωτία. Κατερίνα,
0: έχω κάνει δική μου έκθεση ζωγραφικής.
1: Βρυσίδα, έχω κάνει σε σύντροφό μου πρόταση γάμου. Οπότε, αυτές ήταν οι τρεις προτάσεις. Θα αφήσουμε ένα τραγουδάκι να παίξει και θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να μας πεις ποιο είναι το ψέμα.

0: Έτοιμοι για να παίξουμε το παιχνίδι μας με τον τυχερό ακροατή. Για να δούμε λοιπόν, είναι στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε?
1: Στέφανος.
0: Γεια σου Στέφανε. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Καλησπέρα, καλημέρα, συγγνώμη. Σπίτι.
2: Σπίτι είναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ακούσεις τρεις φράσεις και να μας πεις ποιος λέει ψέματα? Έτοιμος?
0: Θα πούμε άλλη μια φορά. Έτοιμος?
1: Πάμε.
0: Κάτια, έχω απορρίψει σειρά στην Σκωτία. Κατερίνα,
3: έχω κάνει δική μου έκθεση ζωγραφικής.
0: Βρυσίδα,
2: έχω κάνει σε σύντροφό μου πρόταση γάμου.
0: Ποια λέει ψέματα?
1: Η Βρυσίδα.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο ο Στέφανο.
2: Μπράβο Στέφανε.
0: And we have the winner.
2: Κάτσε, τι είπες?
1: Ρε παιδιά, ποια γυναίκα κάνει πρόταση γάμου?
2: Σε πληροφορώ στο TikTok, είδα αρκετές, να ξέρεις. Έγινε trend, δεν ξέρω.
1: Είναι αρκετές,
2: ναι, ναι, ναι. Αλλά εδώ στην Ελλάδα προς το παρόν δεν έχουμε πέσει τόσο χαμηλά.
0: Όχι. Τι λες? Έχω φίλη που έχει κάνει πρόταση γάμου.
2: Και να σου πω κάτι, είναι φίλος, είναι απόλυτα λογικό.
0: Oh my god. Τέλος πάντων.
1: Τι τοσχέρα μου που είναι?
3: Θα σου τη στείλουμε εμείς την τοσχέρα με στείλουμε.
0: Με έτοιμες φρυγανίτσες μέσα.
3: Ναι,
1: με φρυγανίτσες.
2: Γεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε.
0: Φιλάκια, Στέφανε.
3: Ωραία, σε πολύ λίγο λοιπόν θα σου δώσουμε τη φράση που θα σε συνοδεύει για όλη την ημέρα σου. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, αλήθεια, αλήθεια, Παπαρίζω. Αλήθεια, ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ξέρω και εσύ στεναχωριέσαι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλλά αλήθεια, τώρα πρέπει να κλείσουμε. Και μάλιστα την κλείσουμε μια πολύ ωραία προτασούλα για να σου δείξουμε ότι μπορεί να γίνει διαφορετικά η μέρα σου. Οπότε είναι η ώρα για το. Quote
1: of the day. Και η φράση που έχουμε επιλέξει για σένα σήμερα είναι: κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του ένα δωμάτιο όπου κανένας άλλος δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή,
2: σαν το ποτήρι με τον ανθρωπάκο μέσα.
0: Σταμάτα, βρε, μέσα.
1: Όχι. Δηλαδή, αυτό που σου λέει είναι ότι πάντα θα έχεις μέσα σου κρυμμένα κάποια μυστικά, κάποια δικά σου εσωτερικά πράγματα, τα οποία δεν θα τα μοιραστείς γιατί δεν θα τα καταλάβει ποτέ κανένας, γιατί είναι πάρα πολύ δικά σου. Οπότε, να αγαπάτε τον εαυτό σας και να τον σέβεστε.
0: Όταν βρεις το άλλο μισό, μπορεί να τα πεις και αυτά.
1: Άντε, ρε.
2: Δεν υπάρχει άλλο μισό, βρυσίδα μου.
0: Υπάρχουν
2: δύο ολόκληρα. Δύο ολόκληρα.
0: Αυτά το έχω πει εγώ.
2: Μπράβο. Κρατήστε λοιπόν αυτή τη σκέψη έτσι μαζί σας, όπου και απάτε σήμερα. Εμείς κάπου εδώ, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε, ολοκληρώνουμε την παρέα μας. Όμως θα είμαστε αύριο εδώ μαζί σας. Ήμασταν
1: η Κάτια Νεκταρίου,
0: Βρυσίδα Ανδριώτου,
2: η Κατερίνα Πεφτίτσι, και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα
0: Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δύο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια ετούτης της πόλης.
1: Άιντε τσάω.
0: Φιλά και πολλά.
2: Φιλούμπε σας.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρούμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρούμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

στο Παρίσι, στο Στέρλινγκ, στη Θεσσαλονίκη, στη Νίκαια, μεταξύ άλλων. Έχουμε πραγματικά απ' όλα, συγκίνηση, χαμόγελα, λίπες, χαρές, όπως άλλωστε είναι η ζωή. Καθημερινά 10 με 1 εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Σήμερα vibe check δεν έχει, είναι κάπως το vibe μας. Πάμε στη συμπρωτεύουσα όπου χιλιάδες βρέθηκαν στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου το βράδυ του Σαββάτου. Παρά λίγο το μεταξύ να μην γίνει καταρακτώδης η βροχή. Τελικά κατά τις 9 με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε η μεγάλη αυτή συναυλία. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν ο Αντώνης Ρέμος παρουσίασε στον κόσμο τον Θανάση Βασιλά, τον μπουζούκι που ήταν κοντά στο Γιώργο Μαζονάκη. Ο ουρανός πραγματικά φώτισε από τους φακούς χιλιάδων κινητών τηλεφώνων και όλοι μαζί τραγούδησαν για τον Γιώργο Μαζονάκη, όλοι μαζί τραγούδησαν. Στην Νίκαια θα πάμε τώρα, στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, όπου από χθες έχει τεθεί ισορρό σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπου και θα γίνει η κηδεία σε κλειστό κύκλο. Ο κόσμος βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Εμείς το δίνουμε από τη τελευταία μας συνάντηση στο Madwalk το περσινό και την θαλασσογραφία.

πρώτη στάση της Ευρωπαϊκής Περιοδίας, της μίνι Ευρωπαϊκής Περιοδίας των Μπάουσα που ακούμε εδώ με το Magnetic. Θα περάσουν από Κοπενχάγη, Μανδρίτη, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Λονδίνο, Κολόνη, Βερολίνο, Βρυξέλλες αλλά και Μιλάνο. Κολόνη, είπα Κολονία. Οκ. Όμορφη εμφάνιση χτες το βράδυ, κατάμεστο το Άλσος, χαμός έγινε. Θα πάμε σε άλλες μαγικές στιγμές τώρα για τους ακροατές του BBC Radio 2 στην Αγγλία και γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που βρέθηκαν κατά χιλιάδες στο event του σταθμού στο πάρκο μπροστά από το κάστρο του Στέρλινγκ. Στην σκηνή ανέβηκαν όλο το Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλα ονόματα όπως η Chaka Khan, η Texas, ο Jack Savoretti, η Blue James Blunt και πολλοί ακόμα. Από τις πιο μαγικές στιγμές ήταν όταν ο κόσμος τραγούδισε το Don't You Forget About Me, τον Simple Mind, ξέρετε αυτό.

0: χιλιάδες κόσμος πραγματικά τραγουδούσαν όλοι μαζί μια πολύ πολύ όμορφη στιγμή. Και επιστροφή στα δικά μας με Carol G. Baby Wow ακούγεται τώρα στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα.

0: Το Mad Radio 106,2. Σε λίγο θα σου μιλήσω για δεινοσαύρους. Θα πάμε μαζί στο Παρίσι. Έχουμε και την viral έρευνα της ημέρας. Πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο

0: Εξετάζουν οι αρχές. Εχθρικές φωνές προειδοποιούν για πράγματα που δεν θα συμβούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για όσους μιλούν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας πως για όλα ευθύνεται ο ανταγωνισμός με την Κίνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Weekend και Blinding Lights έρχονται από το Σαββατοκύριακο αυτό και για τρία διαδοχικά τριήμερα στο Volta Fun Park, τα Dino Days. Βεβαίως, γιατί οι μικροί, αλλά και οι μεγάλοι που νιώθουμε μικροί, που μας αρέσουν οι δεινόσαυροι, θα κάνουμε την βόλτα μας στο Volta Fun Park στο Avenue για να δούμε έναν σπινόσαυρο, έναν καρνόταυρο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και θα βγάλουμε μαζί και συναρπαστικές φωτογραφίες, ό,τι πρέπει για βόλτα με τους μικρούς, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 με 9, για τα επόμενα τρία διαδοχικά τρίμερα, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου στο Avenue. Πολύ ωραίο όλο αυτό που θα συμβεί εκεί. Πολύ ωραίο αυτό που θα συμβεί τώρα στο ραδιοφωνό σας, γιατί έρχεται ο Παν Παν και η Ανισόπεδη Δίσκο εδώ στο Mad Radio 100,3.

0: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Τι να σας πω, τι γίνεται μέσα στο στούντιο τώρα. Πρωινό σουσού, έχουμε βγάλει όχι τα χρυσά κουτάλια. Κάποιοι πνίγονται αυτή την ώρα ερχόμενοι στο γραφείο. Εμείς κράζουμε εδώ. Λοιπόν, άλλη μια ώρα εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο. Σε λίγο πάμε μουσικό ταξίδι και έχει τα πάντα όλα. Πραγματικά σήμερα δεν ξέρω πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι αγαπημένοι καλλιτέχνες αυτήν την ώρα. Για να δούμε.

μπροστά την μηχανή του χρόνου και ξεκινάμε στο 1955. Ο Little Richard μπαίνει στο J&M Studio της Νέας Ορλεάνης, ηχογραφεί το τραγούδι που θα έβαζε στα θεμέλια του rock and roll. Μιλάμε φυσικά για το θρυλικό Tutti Frutti με την πιο χαρακτηριστική εισαγωγή γλωτοδέτη όλων των εποχών. Να το γλωτοδέτη. Πραγματικός γλωσσοδέτης. Πάμε στο 1981, οι Rolling Stones αποφασίζουν να κάνουν ένα μυστικό ζέσταμα live πριν από την περιοδεία τους σε ένα μικρό κλαμπ 350 ατόμων στην Μασαχουσέτη. Για ξεκάρφωμα χρησιμοποίησαν το ψευδώνυμο Little Boy Blue and the Cockroaches, όμως ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός το σφύριξε στον αέρα. Καλή ώρα εδώ. Με αποτέλεσμα να βρεθούν χιλιάδες αφηνιασμένοι φαν που πολιορκήσαν κυριολεκτικά το μαγαζί. Πάμε στο 1984, στην βραδιά που γεννήθηκαν τα MTV Video Music Awards, στην παρθενική του τελετή η Μαντόνα ανεβαίνει στην σκηνή, φοράει νυχτικό. Κατά τη διάρκεια του χορού της φεύγει το παπούτσι, στην προσπάθεια να το πιάσει αρχίζει να κυλιέται στο πάτωμα, αποκαλύπτεται το εσώρουχό της, αφήνει με το στόμα ανοιχτό το τηλεοπτικό κοινό όλης της Αμερικής. Πραγματικά μια αυθόρμητη στιγμή που έγραψε pop

κορυφή της Αγγλίας με τον απόλυτο ύμνο Sex on Fire. Κατασκηνώνουν εκεί για 3 εβδομάδες. Το κομμάτι έκανε τόσο μεγάλο πάταγο που έγινε το δεύτερο πιο πολύ κατεβασμένο ψηφιακό σίγγι στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Και πάμε στο 2014 τώρα, στα αγαπημένη της γειτονιάς, στο Camden του Λονδίνου αποκαλύπτεται ένα χάλκινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος της Amy Winehouse. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν ακριβώς την ημέρα που η σπουδαία τραγουδίστρια θα γιόρταζε τα 31 γενέθλιά της. Αν σήμερα ζούσε η Amy Winehouse θα γινόταν 43 ετών. Εδώ θα την ακούσουμε στο Back to Black, ένα από τα υπέροχα τράξ της. Amy Winehouse τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς έτσι κι αλλιώς περισσότερη μουσική.

Αντίστροφα για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion που έρχεται στην πλατεία νερού φέτος αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν σου δίνεται μία ακόμα τελευταία νομίζω ευκαιρία να κερδίσεις διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας. Πώς γίνεται αυτό? Αυτή την Τετάρτη στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι Λεωφόρος Κηφισού 80 από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι. Εκεί θα μπείτε στο παιχνίδι, θα ζήσετε το reaction και θα κερδίσετε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Φυσικά έχει και διπλές VIP προσκλήσεις. Ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα στον Άλιμο και ήρθε μια φίλη από την Κηφισιά στον Άλιμο για να παίξει. Καταπληκτικό. Τάιλα και Σανέλ έρχεται τώρα εδώ στο Madrid.

0: 106,2. Λοιπόν, τα μηνύματά σας, να σας πω ότι εισακούστηκαν. Χαμός έγινε, παιδιά, για τις τελευταίες προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας. Οκ, okay, NYX Professional Makeup είναι εδώ. Διπλές προσκλήσεις έρχονται, θα σας πω τα πάντα όλα σε λίγο. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και μετά και Χιούγκελ και Σόλτο και Μέλισσες. Χαμός θα γίνει.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στην Ίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο τραγουδιστή. Στη μία το μεσημέρι κηδεία του και αμέσως μετά σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Πολυδιάστατη είναι η έρευνα για τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα.

0: Ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ζουν καλοκαίρι και είναι ακόμα καλοκαίρι. Συγγνώμη, δηλαδή, αν δεν έρθει η μέρα θετικής ενέργειας, δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Αν θέλεις και εσύ να ζήσεις την ημέρα αυτή από την Avita Motion σαν VIP, τότε η NYX Professional Makeup είναι εδώ. Για σένα έχει φροντίσει. Χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18ης Σεπτεμβρίου. Στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656. Γράψε τη λέξη ήθε από το ημέρα θετικής ενέργειας, το ονοματεπώνυμό σου και πες την κλήρωση. Και στο live η NYX Professional Makeup συνεχίζει με glam. Σε δύο σημεία θα σε περιμένει εκεί.

0: Radio 106,2 το είχε πει το κορίτσι. Το είχε πει η Lady Gaga πριν από μερικά χρόνια σε συνέντευξή της ότι στα άμεσα σχέδιά μου είναι...
1: I want to have babies.
0: Ναι, she wants to have babies. And she did. Συγχαρητήρια να σας ζήσει. Σπουδαία και χαρμόσυνα τα νέα για την Lady Gaga. Έγινε μανούλα για πρώτη φορά. Την απαθανάτησε φωτογραφικός φακός στην Καλιφόρνια σε βόλτα αγκαλιά με το μωράκι τους. Να σας ζήσει, παιδιά. Να είναι γερό και τυχερό.
2: Mad Radio 106,2.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Τώρα είναι 12.
2: Είναι 12.
3: 12 είναι.

Από ένα άθλημα που ενδεχομένως σου αρέσει πολύ είναι το kickboxing ή το boxing. Εδώ είναι ο κόσμος των Fighters Αθανασόπουλος με νέα σεζόν. Νέο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου, 33 περιοχές, σίγουρα μία από αυτές είναι κοντά σου. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου, τμήματα για ενήλικες, αλλά και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά, τηλεφωνικά στο 210-20-25-040. Γιατί 35 χρόνια ιστορίας είναι αυτά. Στα 33 κέντρα θα βρεις ένα κοντά σου. Fighters Αθανασόπουλος, ένας κόσμος που πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή σου. Όπως είπα,

όλο πιο πάνω. Άννα Βύση και RG στο Mad Radio 106,2. Ιντερνετικές βόλτες κάνουμε στο mad.gr. Όπως κάθε μέρα, όλη μέρα, εκεί θα μάθεις τα πάντα όλα. Μουσική, celebrity, gossip, ό,τι μπορεί να φανταστείς, βρίσκεται στην αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια στο mad.gr. Και σήμερα Γιώργος Μαζωνάκης παντού. Η ομάδα και οι αντεποκριτές του mad.gr βρίσκονται on the ground. Διαβάζω για τους επώνυμους που φτάνουν στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο. Και παρακολουθώ γενικά ό,τι συμβαίνει στο mad.gr. Take me there. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, που μου το έχετε ζητήσει αρκετές φορές σήμερα.

0: 2,2. Είναι το μεσημεράκι της Δευτέρας. Μαγικό όλο αυτό που συνέβη με την Celine Dion στο Παρίσι. Φοβερή η συναυλία αυτή. Εν τω μεταξύ μάγεψε η Celine Dion όταν βγήκε στον κόσμο και λέει: αν είναι η πρώτη σου φορά που βρίσκεσαι στο Παρίσι, ελπίζω να το ερωτευτείς όπως και εγώ.
1: If it's your first time in Paris, I hope you fall in love with it. Just like I did.
0: Μας μάγεψε πραγματικά, ευχαρίστησε το κοινό που βρέθηκε εκεί.
1: I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am, singing for you and singing for me, singing life. Thank you so very much for your support, your patience. And if I may say so, I am everything I am because you loved me.
0: Υπέροχη, υπέροχη πραγματικά η Celine Dion φωνάρα. Εντάξει, είπε και το τραγούδι που όλοι περίμεναν.

0: μας ταξίδεψε πραγματικά και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνδεξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως μετά. Έχω εννοείται και Mad Rewind.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο τραγουδιστή. Στη μία το μεσημέρι κηδεία του και αμέσως μετά σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Πολυδιάστατη είναι η έρευνα για τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ελεγκτές ΑΔΕ φέρεται να έχουν εντοπίσει ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και να ζητούν ενδεχομένως offshore εταιρείες του ζευγαριού μέσω των οποίων θα μπορούσαν να ξέπλαιναν χρήματα. Δραπέτης θεωρείται ο Βαρυπινή της Αλκέ Τριζάη που δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά από άδεια που είχε πάρει. Την εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο 6 από Beach Bar τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο με δύο τραυματίες εξετάζουν οι αρχές. Εχθρικές φωνές προειδοποιούν για πράγματα που δεν θα συμβούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για όσους μιλούν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας πως για όλα ευθύνεται ο ανταγωνισμός με την Κίνα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγωγικό

Marie. Πολύ μας αρέσει αυτό το παρεάκι στο Rockabye εδώ στο Mad Radio 106,2. Ώρα για το σημερινό αγαπημένο Mad Rewind. Για να πάμε πίσω στον χρόνο και πιο συγκεκριμένα να πάμε στα Early Zeros. Αν σου λείπει εκείνος ο infectious ρυθμός της house μουσικής, τότε αυτό το anthem είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Μιλάμε φυσικά για το Make Love από τον Ιταλό παραγωγό Room 5, ο οποίος είναι γνωστός και ως Junior Jack. Ήξερες άραγε ότι τα χαρακτηριστικά κολλητικά φωνητικά του τραγουδιού είναι στην πραγματικότητα sample από την επιτυχία Get Down Saturday Night του Αμερικανού R&B τραγουδιστή Oliver Cheatham. Είχε κυκλοφορήσει το 1983. Το κομμάτι αρχικά βγήκε στο Βέλγιο και στην Σουηδία το 2001, αλλά έκανε τον πραγματικό παγκόσμιο πανικό με την επανακυκλοφορία του 2003. Έφτασε κατευθείαν στο νούμερο 1 του UK Single Charts, έμεινε στην κορυφή για 4 ολόκληρες εβδομάδες την άνοιξη του 2003, ενώ φυσικά σκαρφάλωσε και στο Top 10 εδώ στην Ελλάδα. Το απόλυτο Feel Good κομμάτι που αποτύπωσε τέλεια την εποχή που η Vocal House κυριαρχούσε στα clubs, το ραδιόφωνο αλλά και τα καλοκαιρινά parties. 23 χρόνια μετά η ενέργεια και το groove αυτού του timeless classic παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Δυνάμωσε την ένταση των ηχείων σου, αφέσου στον ρυθμό και πάμε στο σημερινό Mad Rewind. Είναι βεβαίως Room 5, Oliver Cheatham.

Βεβαίως, το στηρίζουμε το συγκεκριμένο μοτό. Υπέροχη Maroon 5 με Oliver Cheatham στο Mad Rewind και επιστροφή στα δικά μας με Topic Becky G. Sorry Papi, ακούγεται δυνατά στο Mad Radio.

0: Terry Swings, Mr. Know It All, εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλά, η γλίστρα της και της Γαρμπής στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου νομίζω πραγματικά ήταν επική. Με πολύ χιούμορ το αντιμετώπισε η ίδια. Βγήκε και είπε: έφαγα μια γλίστρα. Ήταν πάρα πολύ αστείο όλο αυτό. Είμαι καλά, δεν έχω τίποτα. Όλα ωραία, όλα καλά. Προχωράμε. Πολύ ωραία η συναυλία. Λέει: μαγικά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Καλό, καλό, το λύσαμε αυτό κατευθείαν. Μπαπ, μία που έγινε, μία που έφυγε. Σε πολύ λίγο έρχεται κοντά σας εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Στις 4 έρχεται η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 έρχεται το κορίτσι μας το βραδινό, η Δάφνη Καραβοκύρη εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μία με τέσσερις, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Δευτέρα έχουμε μουσική, debate, Madflix, προτάσεις ημέρας, tech, applications, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά θα τα βρεις εδώ. Όλα αυτά θα τα βρεις στο
2: Mad Radio. Mad Radio 106,2.

12 και τι ιστορική βραδιά stand-up comedy ήταν αυτή με σχεδόν 20.000 θεατές στο Telecom Center. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν έκανε απλώς μια παράσταση, μπορώ να πω. Έκανε το μεγαλύτερο sold-out stand-up event στην ιστορία της ελληνικής κωμωδίας. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Telecom Center, πρώην ΟΑΚΑ, η παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» έγινε live φαινόμενο. Και σήμερα έχουμε τρία στοιχεία του Τσουβέλλα που ίσως δεν ήξερες. Πρώτον, κατάγεται από την Άρτα και ο πατέρας του είναι ιερέας. Δεύτερον, πριν το κερδίσει το stand-up, είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, αλλά όχι όπως το φαντάζεσαι, τραγουδώντας παραδοσιακά πανηγύρια. Και τρίτον, αυτή τη μεγάλη βραδιά, στο Telecom Center, δεν στάθηκε απλώς επάνω σε μια τεράστια σκηνή. Με groundwork, αυτοσχεδιασμό και άμεση επαφή με το κοινό, κατάφερε να κάνει ένα γήπεδο 20.000 ανθρώπων να μοιάζει με μικρό comedy club. Άρα δεν μιλάμε απλώς για έναν κωμικό, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από πανηγύρια και έφτασε πραγματικά να ανοίγει ένα γήπεδο και να το κάνει μια μεγάλη παρέα.

Cover Remix, Dracula εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να ξέρω πραγματικά, το παιδί είναι όλη την ώρα στο κινητό του, στα social media, στο YouTube, στο TikTok. Ο γονέας έχει άγχος, κωδικούς, ειδοποιήσεις και να πάει τις ερωτήσεις παντού. Με αφορμή λοιπόν την επιστροφή στα σχολεία σήμερα, έχω να σου πω, το debate της ημέρας είναι γονικός έλεγχος ή ψηφιακή κατασκοπία. Διαλέγεις να κατεβάσεις application για το παιδί σου όπως το κουστόντιο που δείχνει τοποθεσία, χρόνος οθόνης, περιεχόμενο ή πιθανούς κινδύνους για το παιδί, ή λες ότι χαλάει την εμπιστοσύνη με το παιδί σου αυτό και μαθαίνει πώς να κρύβεται καλύτερα από σένα. Με λίγα λόγια, προστατεύεις το παιδί σου ή παρακολουθείς τη ζωή του? Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Θα διάλεξω τις απαντήσεις σας και θα τις διαβάσω εδώ on air στο Mad Radio 106,2.

0: εγώ, Only Girl in the World. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2 Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Στείλε μου και τα μηνύματά στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Σε λίγο έχουμε Mad Flix με ένα παλιό έγκλημα. Ένα παιδί που εξαφανίζεται, ένας πατέρας που ψάχνει το γιο του και ένας φόβος που χτυπάει τον παράθυρο. Αν ακούς από το σπίτι ή τη δουλειά, μπες επίσης και στο madradio.gr. Πρώτα όμως, έχουμε τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο τραγουδιστή. Στη μία το μεσημέρι κηδεία του και αμέσως μετά σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Πολυδιάστατη είναι η έρευνα για τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα, κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ελεγκτές ΑΔΕ φέρεται να έχουν εντοπίσει ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και να ζητούν ενδεχομένως offshore εταιρείες του ζευγαριού μέσω των οποίων θα μπορούσαν να ξέπλαιναν χρήματα. Δραπέτης θεωρείται ο βαρυπινή της Αλκέ Τριζάη που δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά από άδεια που είχε πάρει. Την εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο έξω από Beach Bar τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο με δύο τραυματίες εξετάζουν οι αρχές. Εχθρικές φωνές προειδοποιούν για πράγματα που δεν θα συμβούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για όσους μιλούν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας πως για όλα ευθύνεται ο ανταγωνισμός με την Κίνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Μια σκοτεινή crime thriller ιστορία βασισμένη στο best seller του Alex North με Robert De Niro και Adam Scott. Αυτό δεν είναι απλώς thriller, είναι το The Whisperman. Καλά κατάλαβες, ώρα για Madflix σήμερα και σου έχω ένα φιλμ που μεταφέρει τον φόβο για την ασφάλεια των παιδιών μας πραγματικά στην οθόνη μας. Διαθέσιμο στο Netflix από τις 28 Αυγούστου 2026, είναι ακόμα δέστο. Η ιστορία μας πάει στο Γκαρετόν, όπου ο Tom Kennedy, ένας συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, μετακομίζει με το γιο του, το μικρό, μετά το θάνατο της σύζυγου του. Μόνο που εκεί ένα παλιό έγκλημα δεν έχει τελειώσει πραγματικά. 20 χρόνια πριν, ο Frank Sender, γνωστός και ως The Whisperman, απήγαγε και δολοφόνησε παιδιά, ψιθυρίζοντας πρώτα στα παράθυρά τους. Και όταν ένα νέο παιδί εμφανίζεται, το παρελθόν επιστρέφει με τον πιο τρομακτικό τρόπο. Το The Whisperman δεν σου λέει να φοβάσαι τον άγνωστο έξω από το παράθυρό σου. Σου λέει να φοβάσαι όσα νομίζεις πως κάποτε είχανε θαυτικά.

0: αυτό. Άκουσες Another Love εδώ στο Mad Radio 106,2 και ήθελα να σε ρωτήσω, θέλεις να ζήσεις την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion σαν VIP, να γνωρίσεις από κοντά Φουρέιρα, Φέρι και όλους αυτούς? Η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το live στις 18 Σεπτεμβρίου. Πώς θα τις αποκτήσεις? Άκουσέ με προσεκτικά. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber μας. Τώρα όμως, έτσι, ετοιμάσου. Άνοιξε το Viber, στείλε μήνυμα στο 6936646656 με τη λέξη ήθε και το ονοματεπώνυμό σου και μπες στην κλήρωση. Και στο live η NYX Professional Makeup συνεχίζει το γκλαμ με δύο σημεία στο συναυλιακό χώρο, θέλω να σου πω. Στην αρένα και στο VIP Era, αλλά και με make-up εκπλήξεις που θα καταπλήξουν τα πλήθη εκεί. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνο, 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία. Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656 με τη λέξη ήθε και τον ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωσή μας.
1: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγένεσης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open-air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης present Alternatives. Be there.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι η παράμαχη για ζεμπέκι.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη, τρελαίνομαι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με κομματάρες, προτάσεις, good habits και πώς θα κερδίσεις VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας, αλλά και το πώς ένα πάρκο μεταφέρεται στην Ιουρασική περίοδο φέρνοντας δεινοσαύρους.
0: Radio 106,2.

Where is my husband Lee Ryan? Και είναι δεύτερη σεζόν που ψάχνει αυτή η γυναίκα τον άντρα της και ίσως τον βρει, δεν ξέρω, ίσως τον βρει στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, γιατί όλοι θα είναι εκεί. Την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τη δική της στάση στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop έχουμε της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 που έρχεται αυτήν την Τετάρτη 16 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι Λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα δεις εκεί, τι θα κάνεις εκεί? Έρχεσαι, παίζεις, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και ένα ακόμα mad γεγονός, θα είμαστε εκεί από τις 5 ως τις 8, το Mad Radio θα εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την τρίτη μας θετική στάση στο Περιστέρι. We'll be right back.

Magnetic εδώ στο Mad Radio 106,2 και σε λίγο έρχεται Hate That I Made You Love Me από Ariana Grande με υπέροχους στίχους, πραγματικά υπέροχους στίχους. Η Ariana Grande έχει ρημάσει πιο πολύ από ποτέ, θεωρώ. Και αν θες να γράφεις και εσύ τόσο όμορφους στίχους, τότε το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days σε περιμένει με την υποστήριξη του ΜΑΤ και σε ταξιδεύει στη Μύκονο. Από 2 ως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studio. Ξέρεις ποιο είναι το Black Rock Studio? Εκεί έχει γράψει Lady Gaga, Justin Bieber, τι να σου πω τώρα. Όπου για 3 μέρες εκεί θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το ΜΑΤ σε στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ ζηλεύω γι' αυτό. Μπες τώρα στο Instagram του ΜΑΤ κατ' Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο αυτό, Songwriting Camp στη Μύκονο, με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις, όλα αυτά καλυμμένα, σαν να είσαι rockstar. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Day Camp, Black Rock Studio στη Μύκονο. Τι άλλο θέλεις από εμάς, τι άλλο θέλεις?

0: Again and again and again, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2, 1 με 4. Και αν έχεις ανιψάκι, βαφτιστήρι ή κάποιο παιδί στην οικογένειά σου και θες να είσαι και εσύ παιδί, να πας μαζί του για να το απολαύσεις και εσύ, πήγαινε μια βόλτα από τα Volta Fun Park που υποδέχονται τους δεινόσαυρους. Από τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Dino Days σε 3 διαδοχικά τριήμερα, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν. 5 με 9, έλα και εσύ στα Volta Fun Park στο Avenue Mall για να δεις από κοντά ένα σπινόσαυρο, ένα τρικεράτοψη, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, και να βγάλεις φωτογραφίες μαζί τους. Και αν θέλεις να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπες στο madradio.gr. Όμως πρώτα απ' όλα ακούμε τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο τραγουδιστή. Στη μία το μεσημέρι κηδεία του και αμέσως μετά σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Πολυδιάστατη είναι η έρευνα για τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα, κατηγορούμενος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ελεγκτές ΑΔΕ φέρεται να έχουν εντοπίσει ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και να ζητούν ενδεχομένως offshore εταιρείες του ζευγαριού, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να ξέπλαιναν χρήματα. Δραπέτης θεωρείται ο βαρυπινί της Αλκέ Τριζάη που δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά από άδεια που είχε πάρει. Την εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο 6 από Beach Bar τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο, με δύο τραυματίες εξετάζουν οι αρχές. Εχθρικές φωνές προειδοποιούν για πράγματα που δεν θα συμβούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για όσους μιλούν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας πως για όλα ευθύνεται ο ανταγωνισμός με την Κίνα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμούμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ντάιλι η Σακύρα. Και εμείς bye bye λέμε με τόσα task που έχουμε στα email μας, στα αρχεία, στο driver μας, σημειώσεις στο chat, deadlines κάπου στο χάος του μυαλού μας και σε κάποια applications στο κινητό μας. Λοιπόν, στο app In The Vibe έχουμε την κατάλληλη εφαρμογή για σένα, για να σου σε βγάλει από αυτό το χάος. Λέγεται Click Up. Το Click Up είναι μια all-in-one πλατφόρμα παραγωγικότητας που βάζει project, εργασίες, υπεύθυνους, προθεσμίες, αρχεία και σχόλια σε ένα σημείο. Οπότε αντί να ψάχνεις σε 10 εφαρμογές, συνδέες εκεί, κάθε πληροφορία υπάρχει και το task σου και βλέπεις τι δουλειά έχεις και πώς σε βολεύει να τη δεις. Σε λίστα, σε ημερολόγιο, σε Gantt chart, σε dashboard. Επίσης έχει docs, goals, chat, αυτοματισμούς, time tracking και AI εργαλεία για να οργανωθείς, να κάνεις περιλήψεις και αναζητήσεις σωστά. Πάντως το ClickUp δεν σε κάνει αυτόματα οργανωμένο, έτσι. Απλώς σου αφαιρεί όλες τις δικαιολογίες που έχεις για να μην

0: Αχ, πες τα Χριστομάστορα, κάθε νύχτα Μαργαρίτα, ελπίζω να μην ακούει η Βιολέτα, καμία σχέση αγάπη μου για το κομμάτι το λέω. Πάντως, αν θες να κάνεις το δικό σου κομμάτι, στις 18 Σεπτεμβρίου έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Αμίδα Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τη δική της στάση στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Αμίδα Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτήν την Τετάρτη 16 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα δεις εκεί? Θα παίξεις ένα διαδραστικό παιχνίδι που προσπαθείς να συνδέσεις τους διάσημους τραγουδιστές που θα είναι την ημέρα θετικής ενέργειας με το emoji τους, να παίξεις αυτό το reaction, να κερδίσεις δώρα από τον 100% χυμό Αμίδα Motion. Και μεγάλο μπόνους, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, 5 με 8 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το κατάστημα εκεί. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την πρώτη μας θετική στάση στο Περιστέρι. Mad Radio. In the
1: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Άλλη μία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4 είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο έχουμε έναν χυμό που δεν σου δίνει μόνο ενέργεια, αλλά μπορεί να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στην ημέρα θετικής ενέργειας με VIP προσκλήσεις. Και μείνε εδώ γιατί η τελευταία ώρα έχει πολύ die-die, comeback και VIP ενέργεια από ό,τι έχεις καταλάβει. Μόνο εδώ, μόνο στο...
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Καλώς σε βρήκα, λέμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και καλώς σε βρήκε και ο νέος διαγωνισμός της NYX Professional Makeup που σε στέλνει με VIP προσκλήσεις στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Αμίτα. Διεδίκησε μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις. Πώς? Στέλνοντάς μας τώρα όμως, έτσι, τώρα αμέσως, μήνυμα στο Viber, άνοιξε την εφαρμογή σου, πάρκαρε. Πήγαινε στην άκρη, βάλε Viber και γράψε 6936646656 με τη λέξη ήθε και τον ονοματεπώνυμό σου και έτσι διεκδικείς την πρόσκληση. Και στις 18 Σεπτεμβρίου θα βρεις την NYX Professional Makeup και στον συναυλιακό χώρο, μπορώ να σου πω, με δύο περίπτερα, ένα στην αρένα και ένα στο VIP area με make-up εκπλήξεις. 5 νικητές ανακοινώνονται αυτή την 5η 17/9, 10 με 1 στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνο. Και περιμένω πώς και πώς να ακούσω ποιοι θα είναι αυτοί οι νικητές. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

15 Μαΐου 2026, τρεις χώρες, 16 χρόνια μετά το Waka Waka και στόχος 100 εκατομμύρια δολάρια να πάνε στα παιδιά. Μα αυτό δεν είναι κομμάτι, δεν είναι τραγούδι, είναι το Die Die. Καλά καταλαβες, ήρθε η ώρα για Mad Story Song. Το Die Die ενώνει τη Σακίρα με τον Burna Boy και κυκλοφόρησε ως επίσημος ύμνος του FIFA World Cup 2026 που έγινε σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η Σακίρα επιστρέφει στο ποδόσφαιρο και στο ποδοσφαιρικό ύμνο μετά από 16 χρόνια για το Waka Waka, φέρνοντας έτσι αυτό το Latin Pop Afrobeat παγκόσμιο ρυθμό της. Και το πιο δυνατό σε αυτό το κομμάτι, τα δικαιώματά του στηρίζουν το FIFA Global Citizen Education Fund με στόχο 100 εκατομμύρια δολάρια να πάνε στα παιδιά του κόσμου. Το Die Die σου λέει, ας γίνει όλος ο πλανήτης ένα γήπεδο. Για μένα είναι πιο Μουντιάλ και από τον θείο σου που έβλεπε το Μουντιάλ στο replay στο YouTube. Αλήθεια σου λέω. Πάντως δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία είναι τι πιστεύεις εσύ, οπότε δυνάμωσε την έντασή σου και άκου Σακίρα και Die Die.

0: Turn the lights off, μας λέει το κομμάτι, αλλά εγώ ακόμα δεν θα κλείσω τα φώτα. Είμαστε στη μέση της μέρας ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άλλο μισάωρο μαζί. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και βρίσκεσαι στην εκπομπή μου εδώ στο Mad Radio 106,2. Μιλήσαμε για το Click Up σήμερα στο Up in the Vibe, για Shakira και Burn Boy στο Mad Story Song με το Die Die και μπήκαμε σε πολύ σκότεινα μονοπάτια στο Madflix με το The Whisper Man. Μην εδώ γιατί πριν κλείσουμε έχουμε ακόμα λίγο vibe, λίγο update και λίγο θετική ενέργεια για σένα. Μην εδώ για να βρεις τρόπους για να κερδίσεις VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας. Αλλά πρώτα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε κλίμα συγκίνησης με τα τραγούδια του και ένα γιατί αποχαιρέτησαν οι φίλοι του το Γιώργο Μαζονάκη. Πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το πόρισμα του εγκληματολογικού της αστυνομίας καίει τους δύο γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb, η έκθεση αναφέρει λεπτομέρως όσα έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα, ακόμη και τη στιγμή του θανάτου του τραγουδιστή. Ο Αλκετριζά, ύστερα από 16 άδειες που είχε λάβει από τη φυλακή από το 2021 μέχρι και σήμερα, δεν επέστρεψε και θεωρείται δραπέτης. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης φέρεται να συμμετείχε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο και έκτοτε καταζητείται. Είναι η τρίτη φορά που αποδρά από ελληνικές φυλακές. Έκτακτη σύνοδο για την τέχνητη νοημοσύνη συγκαλεί στη Σκωτία ο Βασιλιάς Κάρολος. Οι γίγαντες του κλάδου θα συγκεντρωθούν να διερευνήσουν πώς η νέα τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό την ώρα που αυξάνεται παγκοσμίως η ησυχία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Bottiglia Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
8: Και non-stop party.
7: Fusion cuisine and sushi.
8: Fusion cuisine and sushi.
7: Guest DJs.
8: Guest DJs.
7: Artistic dance shows.
8: Artistic dance shows.
7: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Τάιλα λέει, δώσε μου Σανέλ να φορέσω. Εγώ πάλι θα σου πω ότι στις 18 Σεπτεμβρίου δεν θα το χρειαστείς, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς και σε περιμένουμε εκεί όπως είσαι. Φορά ό,τι θέλεις. Την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Αμίδα Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια, να ξέρεις, κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Αμίδα Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 στο κατάστημα Σκλαβινίτη στο Περιστέρι, λεωφόρος

σκηφισού 80. Τι θα γίνει εκεί? Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, θα είμαστε εκεί από τις 5 ως τις 8. Ναι, καλά κατάλαβες, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την τρίτη μας θετική στάση στο Περιστέρι.

0: Πόσο λατρεύω αυτό το κομμάτι, You're too sweet for me. Λέω Hozier εδώ στο Mad Radio 106,2 και κάπου εδώ και εγώ σιγά σιγά σας αφήνω για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή μου, με κομματάρες, με νέα debate, Madflix και πολλά πολλά άλλα.
1: Τι
0: θες τώρα, τι θες?
1: Γιατί έχω μπει, μου δείχνει το καινούργιο του βιβλίο, το οποίο σύντομα θα κυκλοφορήσει.
0: Και θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, ναι.
1: Θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, βλέπω το site, έχω πάθει σοκ. Υπάρχει τώρα ένα τέρας, τώρα αν ξέρεις Χατζηγεωργίου, ξέρεις ότι τα βιβλία του είναι τέτοιας φάσης, Dungeon and Dragons.
0: Ναι, λίγο fantasy, λίγο horror, λίγο όλα.
1: Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δηλαδή άνετα γίνεται και παιχνίδι καρτών. Και βλέπω εδώ το τέρας Κράμπους. Μην ανησυχεί, έχω βάλει λούπα.
0: Α, έχει βάλει λούπα, ναι, τέλεια, ναι. Εντάξει, γιατί λέω τι κάνουμε τόση
1: όχι,
0: ώρα.
1: Το τέρας Κράμπους. Διατροφικές συνήθειες. Παιδιά μέχρι την ηλικία των 13 ετών.
0: Εντάξει,
1: κάτω από τα γένια. Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για αυτή τη διαφήμιση. Facebook τώρα έρχεται, το έχει καταλάβει αυτό. Και σε λίγο Mad Drive με Πέτρο και Κατερίνα. Κράτα τη διάθεση σπίτι.
1: Μπορεί να τη φάει ο Κράμπους.
0: Ο Κράμπους θα τη φάει. Τέλος πάντων, κράτα διάθεση σπίτι, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε πραγματικά εμείς.
2: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
5: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Στην παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Hello, hello. Καλή εβδομάδα και καλή αρχή στα παιδιά που ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει η σχολική χρονιά μετά την πρώτη κρυάδα της Παρασκευής. Υπομονή στους γονείς και ψυχραιμία στους δασκάλους. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που σήμερα έχουν τη γιορτή τους, καθώς είναι η μεγάλη εορτή του Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλους. Ως τις 6 σου έχω, το latest trend on social, τη θέση που είχε η Ελλάδα στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας που έριξε αυλαία το Σάββατο που πέρασε, αλλά και με ποιο τρόπο το sharing is caring. Ισχύει και για το τρυπάνι σου.

Taming Pala, Dracula. Σου έχω ολόφρεσκο trend που έχει κατακλείσει το TikTok και γενικότερα τα social. Δεν είναι άλλο από το 80s FA. Υπάρχουν πολλά apps που μπορούν να σου μετατρέψουν τη φωτό σου σε αυθεντικό 80s mood. Και ήδη μέσα στο Σουκού πολλές τηλεοπτικές εκπομπές των ελληνικών καναλιών το έχουν χρησιμοποιήσει προκειμένου να διαφημίσουν στα social την επιστροφή της εκπομπής τους. Μόνη ένσταση που έχω είναι πως τους δείχνει λίγο ξεμαλιασμένους, ρε παιδί μου, όχι όμως όπως το ορθόδοξο ξεμάλιασμα των 80s, το ξασμένο το μαλλί με τίγκα στη λακ. Ξέρεις, το AI ξεμάλιασμα και κάπως θα μπούς. Αλλά εντάξει, τίμια προσπάθεια για τεχνητή νοημοσύνη. Και από την τεχνητή νοημοσύνη θα σε πάω σε κάτι που σίγουρα θα θέλεις να λάβεις μέρος, το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ. Ταξιδεύει στη Μύκονο! Από 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου για ένα τρίμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία των νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το ΜΑΤ φυσικά σε στέλνει εκεί. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ αν θες να διεκδικήσεις μία θέση είναι να μπεις επιτόπου στο Instagram του MAT TV, MAT κάτω παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τρίμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακίνηση καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios, Μύκονος.

πολύ μεγάλο hit αυτό το κομμάτι στις νεαρές ηλικίες και στις δικές μας βέβαια, γιατί και εμείς νεαροί είμαστε. Ήρθε η ώρα να σου πω τη θέση της Ελλάδας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο τελείωσε το Σάββατο 12/9. Η Ελλάδα λοιπόν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου για πρώτη φορά στα 83 χρόνια του θεσμού η χώρα μας συμμετείχε ως τιμόμενη χώρα, Focus Country, στην επαγγελματική αγορά του φεστιβάλ, Venice Production Bridge 2026, μαζί με την Ελβετία. Η πρωτοβουλία Greece in Focus έδωσε την ευκαιρία σε μια μεγάλη ελληνική αποστολή από παραγωγούς, δημιουργούς και post-production εταιρείες να παρουσιάσουν την δυναμική της εγχώριας βιομηχανίας. Άντε και του χρόνου θα πω εγώ, αλλά κάτι που συμβαίνει πια κάθε χρόνο και έχει καθιερωθεί είναι η ημέρα θετικής ενέργειας, όπου φέτος γίνεται στις 18 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς στην πλατεία νερού από την Amita Motion. Μέχρι όμως να γίνει αυτό θέλουμε και προσκλήσεις. Και η Amita σου δίνει VIP προσκλήσεις για το event. Βεβαίως! Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, στο κατάστημα Σκλαβενίτης στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού. Θα έρθεις, θα μπεις στο παιχνίδι, θα ζήσεις το reaction και θα κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγαλύτερο bonus, οι 5 τελευταίοι τυχεροί θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση VIP για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είμαστε και εμείς, 5 με 8, το Mad Radio 106,2 και η αφεντιά μου θα εκπέμπουμε live από το κατάστημα. Γι' αυτό έλα να γνωριστούμε και έλα να επωφεληθείς όλων αυτών των δράσεων και φυσικά ίσως φύγεις από εκεί με μια VIP πρόσκληση.

0: Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και όταν επιστρέψω θα σου πω τι είναι το upcycling. Και ναι, υπάρχει on που ζει χωρίς κεφάλι για μία εβδομάδα. Όλα αυτά αμέσως τώρα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε κλίμα συγκίνησης με τα τραγούδια του και ένα γιατί αποχαιρέτησαν οι φίλοι του το Γιώργο Μαζονάκη. Πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το πόρισμα του εγκληματολογικού της αστυνομίας καίει τους δύο γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb, η έκθεση αναφέρει λεπτομέρως όσα έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα, ακόμη και τη στιγμή του θανάτου του τραγουδιστή. Ο Αλκετριζά, ύστερα από 16 άδειες που είχε λάβει από τη φυλακή από το 2021 μέχρι και σήμερα, δεν επέστρεψε και θεωρείται δραπέτης. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης φέρεται να συμμετείχε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο και έκτοτε καταζητείται. Είναι η τρίτη φορά που αποδρά από ελληνικές φυλακές. Έκτακτη σύνοδο για την τέχνητη νοημοσύνη συγκαλεί στη Σκωτία ο Βασιλιάς Κάρολος. Οι γίγαντες του κλάδου θα συγκεντρωθούν να διερευνήσουν πώς η νέα τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό την ώρα που αυξάνεται παγκοσμίως η ησυχία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

εμείς εδώ πραγματικά είμαστε. It's where we truly are. Και θέλω να σου πω ότι τώρα ήρθε η ώρα να μάθεις τι είναι το upcycling. Είναι η κουλτούρα της επισκευής και της μεταποίησης. Πριν πετάξεις μια χαλασμένη συσκευή ή ένα έπιπλο ή ένα σκισμένο ρούχο, προσπάθησε να το επισκευάσεις ή να το φτιάξεις ή να το μεταποιήσεις. Επίσης, η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση. Μετάτρεψε παλιά αντικείμενα σε κάτι νέο, π.χ. τα γυάλινα βάζα από σάλτσες ή μέλι. Γίνονται

ξενοδοχεία αποθήκευσης. Παλιές βαμβακερές μπλούζες κόβονται και γίνονται πανιά καθαρίσματος. Το ίδιο και τα σεντόνια μαξιλαροθήκες. Δανεισμός αντί για αγορά. Ορίστε. Για εργαλεία ή αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσεις μόνο μία φορά, ένα τρυπάνι ή μία σκάλα, δεν χρειάζεται να πας να την αγοράσεις, μπορείς να τη δανειστείς από κάπου. Ζήτησε από φίλους ή γείτονες, αντί να αγοράσεις καινούρια, όπως βλέπεις ακόμα και στα εργαλεία. Sharing is caring. Και κάποιος άλλος που νοιάζεται για σένα και θέλει να παρακολουθήσεις την ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion σαν VIP, είναι η NYX Professional Makeup και χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18ης Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Στείλε τώρα στο Viber τη λέξη ήθε, το ονοματεπώνυμό σου και πολύ απλά μπαίνει στην κλήρωση. Στο 6936-646-656 γράφεις ήθε, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη του Μπάνου 10 με 1, όπου η NYX Professional Makeup συνεχίζει το glam με 2 σημεία στο συναυλιακό χώρο. Στείλε τώρα 6936-646-656 τη λέξη ήθε και ονοματεπώνυμο τόσο απλά.

0: Μιτσίκο, θέλω να σου πω ότι, μάλλον να σε ρωτήσω, αν σου έχει τύχει ποτέ να σκοτώσεις κατσαρίδα και να γυρίσεις μετά από λίγα δευτερόλεπτα το κεφάλι σου και το πτώμα να έχει εξαφανιστεί. Κυριολεκτικά να έχει εξαφανιστεί όμως, να μην είναι εκεί. Ναι. Και λες, ρε φίλε, δεν παίζει. Αυτό είναι θρίλερ, τι φάση. Και να λες, μα της έλειωσε το κεφάλι, δεν μπορεί. Και όμως σου έχω νέα. Η κατσαρίδα μπορεί να ζήσει έως και μία εβδομάδα αποκεφαλισμένη. Κάτι σαν το μύθο του ακέφαλου καβαλάρη, του Tim Burton φάση. Όμως εδώ δεν θα σου μιλήσω για μύθο, θα σου μιλήσω για πραγματικότητα. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτης, στο Περιστέρι, Λεωφόρο Κηφισού 80, θα σε περιμένω εκεί μαζί με το Mad Radio 106,2 από τις 5 μέχρι τις 8. Διότι έχουμε το τελευταίο party positive stop, να το πω, της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 πριν την μεγάλη γιορτή της ημέρας θετικής ενέργειας από την Amita Motion στη Πλατεία Νερού που είναι στις 18 Σεπτεμβρίου. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και το μεγάλο bonus είναι ότι 5 τυχεροί από εσάς που θα έρθετε την Τετάρτη 5 με 8 στο Σκλαβενίτη Περιστερίου μπορείτε να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση VIP για το event της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου, την ημέρα φυσικά θετικής ενέργειας. Δεν το λες και κακό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Και φτάσαμε στην ώρα που ξανασυστήνω τον εαυτό μου. Faye Vogue εδώ για ακόμα μία ώρα και σου έχω την απάντηση για το λόγο που η Lady Gaga έχει να κάνει δημόσια εμφάνιση αρκετό καιρό, καθώς και την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης για το buzzer των κουνουπιών. Ξέρεις αυτό που έλεγε η Πεφτίτσι πριν μία ώρα? Το ζζζζζ με στα αυτιά μας. Εδώ θα τα μάθεις όλα, μόνο εδώ στο...
2: Radio 106,2.

Magnetic, The Bowser και φυσικά είναι λογικό τα βλέμματα της δημοσιότητας να έχει μαγνητήσει το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη από χθες μέχρι και σήμερα που γράφτηκε η τελευταία πράξη τουλάχιστον για τη ζωή του αγαπημένου μας καλλιτέχνη. Όλα τα social γράφουν πάρα πολλά άρθρα από γνωστούς, φίλους για το Γιώργο Μαζονάκη. Βέβαια και στο ma.gr μπορείς να μπεις και να δεις τα κυκλοφόρητα κομμάτια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Είχε γεννηθεί star τη συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζονάκη στα Mad VMA του 2018. Και από τα δυσάρεστα πάμε στα ευχάριστα. Από το θάνατο πάμε στη ζωή. Το μυστήριο λύθηκε λοιπόν για την Lady Gaga, που είχε μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, τροφοδοτώντας φήμες ότι παντρεύτηκε κρυφά τον αρβωνιαστικό της Michael Polanski. Υπήρχαν εικασίες ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε ταξίδι του μέλητος, σκέφτεται να αποκτήσει παιδί, πράγμα που έγινε τελικά. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και ο πελαργός για το ζευγάρι. Η Lady Gaga είχε αποτραβηχτεί διότι ήθελε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας να ολοκληρώσει την εγκυμοσύνη της. Έβρε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωρό. Να του ζήσει λοιπόν του ζεύγους. Ευτυχισμένη να, να το χαίρονται. Άντε βρε και εγώ νονά. Τώρα δυναμώνουμε σοβαρά την ένταση λίγο, σοβαρά.

0: σου δώσω σήμερα την απάντηση του AI στην ερώτηση που έκανα. Θέλω να σου πω ότι η NYX Professional Makeup σε στέλνει VIP στην ημέρα θετικής ενέργειας, παρακαλώ πολύ. Βεβαίως, από την Amita Motion. Διεκδίκησε μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις στέλνοντας το Viber τώρα. Τη λέξη ήθε και το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του Mand Radio 6936-646-656. Στέλνεις τη λέξη ήθε, όνομα τεπώνυμο και μπαίνεις στη λίστα της κλήρωσης που θα γίνει την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Yannis Tubanos 10 με 1. Και τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας δώσω την απάντηση του AI στην ερώτηση γιατί τα κουνούπια κάνουν ζζ μέσα στο αυτί μας.
1: Το ζζ δεν είναι τραγούδι, είναι ο ήχος των φτερών τους που χτυπάνε 400 φορές το δευτερόλεπτο. Μετάφραση, έρχομαι, ξέρω ακριβώς που κοιμάσαι και δεν έχω ηθικούς ενδοιασμούς. Γι' αυτό το ακούς πάντα στις 3 το πρωί. Δεν είναι τυχαίο. Είναι προειδοποίηση.
0: Παναγιά, Παναγιά, το πήρες την απάντηση. Σου λύθηκαν οι απορίες, φυσικά, όπως λύθηκαν και σε μένα. Και πάμε για 12 to 12 από Σόμπρ. Γιατί εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε καλοκαιρινό mood. Εδώ και εκεί.

0: The Sun. Δεν ξέρω τι ζωή μετακόμιση θα ήταν αυτή. Πάντως σίγουρα θα ήταν καυτή. Όπως θα είναι και η Τετάρτη στο Σκλαβενίτη Περιστερίου Λεωφόρο Κηφισού 80. Διότι εκεί στις 16 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, θα βρίσκομαι εγώ μαζί με το Mad Radio 106,2. Θα εκπέμπουμε ζωντανά. Θα έρθεις εκεί, θα μπεις στο παιχνίδι, θα ζήσεις reactions, θα κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion σε αυτό το τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 πριν από την 18η Σεπτεμβρίου, όπου έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην Πλατεία Νερού. Και το καλύτερο, μπορείς την Τετάρτη να κερδίσεις και μία VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας. Βεβαίως. Αφού σκάσει λοιπόν τώρα η βόμβα των τίτλων ειδήσεων από το newsbomb.gr, σου έχω την πιο απίθανη επανένωση γυναικείου μουσικού συγκροτήματος, αλλά και μια παράσταση που για Δευτέρα βράδυ είναι ό,τι καλύτερο. Μην εδώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αντιμέτωποι με ισόβια κάθειρξη είναι οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τραγουδώντας το «Ανήκω σε μένα», αποχαιρέτησαν χιλιάδες φίλοι του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του την Ίκαια. Πλήθος καλλιτεχνών και πολιτικών στην κηδεία του, με δάκρυα στα μάτια και ένα λουλούδι για τον αγαπημένο τους δικό τους Γιώργο. Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, παραδέχτηκε δημόσια για πρώτη φορά ο Σαμ Άλταμ, επικεφαλής της OpenAI. Οι εταιρείες της Silicon Valley θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο και δεν πρέπει η πίεση του ανταγωνισμού να οδηγήσει σε περισκεψία, προειδοποίησε. Τα γουρουνάκια στο μικρό νησί Άτοκος της Ιθάκης που κολυμπούν μαζί με τους επισκέπτες έγιναν θέμα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτό δεν είναι υπεύθυνος τουρισμός, είναι εκμετάλλευση ζώων μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή, προειδοποιούν ωστόσο φιλοζωικές οργανώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις. Όχι, όχι, όχι, γιατί η μέρα θετικής ενέργειας έρχεται 18 του μηνός. Βεβαίως. Και η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις με έναν πανεύκολο τρόπο. Παίρνεις το κινητό σου τώρα που μ' ακούς, πάρτο. Ωραία. Μπες στο Viber. Ωραία. Μπες στο Mad Radio. Εκεί γράψε ήτα, θήτα, εψιλόν, ήθε. Μπράβο, το γράψες, μπράβο. Όνομα τεπώνυμο. Έτσι. Ωραία, στείλε τώρα στο 6936 646 656. Γράφεις ήθε, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6936 646 656, για να μπεις στην κληρωτίδα που θα γίνει κλήρωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου 10 με 1 στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου. Να δούμε ποιοι από εσάς θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση από την NYX Professional Makeup. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το Mad Viral. Η Nicole Scherzinger έκανε σπαγκάτο μέσα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Δανία. Γιατί ταξίδεψε εκεί? Εκεί ταξίδεψε με τις Pussycat Dolls για την επανένωσή τους και την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Θα επισκεφθούν 12 χώρες με τη Δανία ως τον πρώτο του σταθμό, ενώ το πρόγραμμά τους θα ολοκληρωθεί στις 5 δεκάτου με τελευταίο σταθμό το Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

0: really like the way you. Και πριν σε αφήσω στα χέρια του Πέτρου Τριανταφύλου και της Κατερίνας Ψύχα, του Mad Drive δηλαδή, που θα σε οδηγήσουν με μια έτσι ανάλαφρη νότα όπου και αν πηγαίνεις, όπου και αν είσαι, θα σου προτείνω για απόψε το βράδυ μια θεατρική παράσταση για να ξεκινήσει η εβδομάδα σου με γέλιο και χιούμορ. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ. Ναι, εγγύηση. Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο εδώ στις 4 η ώρα ακριβώς. Μην το χάσεις. Μέχρι τώρα, ποια ήμουν εγώ? Η Φέη Βόκου. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Bye!
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, να λύθετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχά.
2: Μπράβο στην καλύτερη εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, μιας νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε και σήμερα εδώ ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική, όλα για σένα. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί μας η Telecom.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news στο χώρο του entertainment και της showbiz από τη διευθύντρια του mat.gr, Νατάσα Σίδερο Καστρίτου. Εδώ και tips για την εκπαίδευση σκύλων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
2: Εδώ για να μάθεις τι είναι το Frankensteining στις σχέσεις.
1: Τρομακτικό ακούγεται, Κατερίνα.
2: Είναι κάπως, αλλά όχι όπως ακούγεται, μη φοβάσαι. Πέτρο.
1: Σίγουρο αυτό.
2: Εσύ, Πέτρο, δεν έχεις φόβο. Είναι σίγουρο.
1: Εντάξει. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ήταν ωραίο, είχαμε τη συννεφιά μας, δρόσησε λίγο. Δεν έβρεξε όπως λέγανε οι μετεωρολόγοι. Αλλά εντάξει, ήταν ωραία, ήταν ωραία. Κατερίνα, τι έκανες στο Σαββατοκύριακο?
1: Καμώθηκα. Τέλος πάντων, δεν πέρασα πάρα πολύ ωραία. Καμώθηκα.
0: Άφωνος ο Πέτρος.
1: Είμαι, εντάξει, είμαι ένα διάστημα τώρα, αυτό για μένα είναι πολύ πιεστικό, σχολείο, ναι. Αυτά είναι, ο Σεπτέμβριος δεν είναι ο μήνας μου,
0: ναι.
1: Βγήκα λίγο, αλλά δεν το απόλαυσα ιδιαίτερα, δεν
0: με
1: σου
0: τις
1: κρύβω.
0: Φίλες σου δεν είχες βγει την Παρασκευή?
1: Είχα βγει με τις φίλες μου, ωραία πέρασα, αλλά μετά μου χάλασε η διάθεση και αυτό.
0: Είναι, συμβαίνει αυτό τώρα, είναι το, επιστροφή. Ναι. Επιστροφή στην πραγματικότητα είναι πάντα δύσκολη μετά τον Αύγουστο που
1: ναι.
0: ξενιάζουμε λίγο.
1: Αυτό φεύγουμε, αλήθεια είναι.
0: Φεύγει το μυαλό, φεύγει το μάτι.
1: Είναι δύσκολο σου.
0: Φεύγει τα αυτή, φεύγουν όλα, φεύγουν. Φεύγει το σώμα.
1: Τι έκαμε εσύ?
0: Εγώ πήγα στη συναυλία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Α, πήγες, πήγαν κάτι φίλοι μου.
0: Για τον Λέοναρντ Κοέν.
1: Ήταν ωραία λένε.
0: Ήτανε μαγικά. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, καλά, να πω ότι η Αθήνα έχει γίνει πια Ευρώπη καθαρό αίμα. Η Αθήνα σαν event, σαν εκδηλώσεις, ναι, σαν ναι. αυτό. Οι άνθρωποι ακόμη είμαστε πίσω. Δηλαδή κάποιοι έχει μείνει πίσω το σύστημα, ας πούμε. Γιατί ναι. πας να ακούσεις μια συναυλία, έχει πάρα πολύ κόσμο, ήταν γεμάτο. Τόσο κόσμο δεν το έχω δει ποτέ εκεί το ξέφωτο. Εκεί που γίνονται συναυλίες, πάρα πολλοί κόσμο. Μιλάμε για πολύ πολλοί κόσμο, πολλών ηλικιών.
1: Και βριζόντουσαν τι?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, πας να ακούσεις μια συναυλία και δεν υπάρχει μέτρο, κανένα μέτρο. Είναι ο άλλος δίπλα με το τηλέφωνο φωνάζει, είναι τα παιδάκια που τα στριγλίζουν δίπλα. Έτσι.
1: Και όλοι έχουμε πάει για μια δουλειά. Πολιτισμό και κουλτούρα.
0: Στερούμαστε, αυτό, ναι, υπάρχει ναι. ένα πρόβλημα εκεί και δεν ξέρω αυτό από πώς μπορεί να διορθωθεί για να γίνουμε Ευρώπη και σε αυτό. Αλλά ήταν μαγικά, έτσι για να μην γκρινιάζω, ήταν μαγικά. Ήταν μαγικό το σημείο, ήταν μαγικές οι μουσικές, ήταν οι καλλιτέχνες όλοι πάρα πολύ καλοί. Ήταν οι στιγμές, παίξανε βίντεο του Λέοναρντ Κόεν από αυτά τα οποία έχει κάνει, αυτά που έχει πει. Ήταν μια μαγική συναυλία και και γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα πια. Δεν είναι μόνο αυτό που πήγα εγώ. Έτυχε να πάω στο Σάββατο, το Σάββατο με κάτι φίλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι πολύ ναι. καλό.
0: Συμβαίνουν και πράγματα στην πόλη.
1: Συμβαίνουν πράγματα. Γίνονται ναι, ναι. πράγματα, παιδιά, να μην τα χάνουμε. Είναι το
0: Δευτέρα, Δευτέρα, Δευτέρα. Να ακούτε Mad Radio για να μαθαίνετε τι γίνεται στην πόλη. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στα μέσα αυτού του μήνα. Τα σχολεία ξεκίνησαν και εμείς είμαστε εδώ στις θέσεις μας.
1: Σου αλλάζω εγώ λίγο κλίμα και είναι σημαντικό αυτό που θα σου πω, διότι σαν σήμερα τιμάται η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η μέρα καθιερώθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων το 1998 και είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που έχασαν τη ζωή τους, ξεριζώθηκαν και πήραν το δρόμο της προσφυγιάς.
0: Δύσκολη, δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα αυτή. Μια ιστορία ξεριζωμού που δεν είναι απλώς μια σελίδα στα βιβλία της ιστορίας, αν και έχουν γραφτεί. Με πολύ άσχημο τρόπο ίσως έχουν εκφραστεί σε κάποια βιβλία για τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα εκεί. Αυτή η ιστορία είναι οι άνθρωποι, είναι οι οικογένειες, είναι τα σπίτια, είναι οι πατρίδες που έμειναν πίσω, είναι οι μνήμες που ταξίδεψαν μαζί με τους πρόσφυγες και πέρασαν από γενιά σε γενιά. Γιατί κάποιες μήνες μπορεί να πονάνε, αλλά δεν πρέπει ποτέ να σβήνουν. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, διότι είναι του Τιμίου Σταυρού. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα.
0: Χρόνια πολλά, guys.
1: Και
0: στην
1: δική μας την κυρία Βούλα, εδώ.
0: Α, ναι, και την κυρία Βούλα. Ναι. Μας προσέχει πάρα πολύ.
1: Πάρα
0: εδώ.
1: Πολύ και τρώμε εγώ το και τα γλυκά της τώρα.
0: Εγώ δεν μπορώ να φάω γλυκό, ξέρεις. Πρέπει να φάω πρωτεΐνη μετά το πρώτο γεύμα. Ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Η Αγγλίδα ηθοποιός Jessica Brown Findlay, γνωστή από τις σειρές Downton Abbey και Brave New World, γίνεται σήμερα 37 χρονών.
0: Happy birthday! Happy birthday, Jessica, αλλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Κατερίνα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse, η οποία δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πριν από 15 χρόνια, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Θα μείνει όμως πάντα μαζί μας η μουσική, η στίχη, αλλά και τα τραγούδια της.

0: Spectacular, αυτό το remix με την Jenny και τον Tame Impala ή αλλιώς Kevin. Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 απόγευμα Δευτέρας, επιστροφή μετά το weekend για εμάς, επιστροφή και για την κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης, στους κεντρικούς δρόμους, παντού χαμός, στις κεντρικές διαστραβρώσεις. Αλλά και στην Αττική Οδό βλέπω κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, ειδικά μεταξύ της Μεταμόρφωσης και του Αμαρουσιού. 6936-646-656, αν θέλεις να μας στείλεις μήνυμα, να μας πεις πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Πέτρο, και εσύ φίλοι μου και φίλε μου, ξέρεις τι είναι το Frankensteining στις σχέσεις?
0: Δεν ξέρω, αλλά δυσίωνο μου ακούγεται.
1: Και σπούκι θα συμπληρώσω. Είναι όταν προσπαθείς να κατασκευάσεις τον ιδανικό σύντροφο, αλλάζοντας κομμάτι-κομμάτι τον άνθρωπό σου, μέχρι να γίνει όπως ακριβώς τον έχεις στο μυαλό σου.
0: Μάλιστα, τώρα κατάλαβα τη σύνδεση. Τύπου θα σε κάνω εγώ το σύντροφο των ονείρων μου.
1: Ακριβώς, άλλαξε μαλλιά τη σου. Αλλιώς ξεκινά γυμναστήριο. Έλα μαζί μου σε αυτό το χόμπι. Με αυτά που λες, τα μάτια, τα μαλλιά, τα όλα, τα πάντα όλα. Και κάπου εκεί ξεχνάμε ότι ο άλλος ο άνθρωπος δεν είναι project, είναι άνθρωπος.
0: Και πρέπει να τα κάνω επειδή θέλω το καλό της ή το δικό μου καλό, για να μην ακούω γκρίνια τέλος πάντων.
1: Και που ξέρεις καλό το καλό της, άλλο να στηρίζεις τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου να γίνει καλύτερος για τον εαυτό του, και άλλο να προσπαθείς να τον αλλάξεις για να ταιριάζει στα δικά σου τα γούστα, Πέτρο.
0: Εσύ δεν μου λες να κάνω συνέχεια γυμναστική? Συνέχεια μου λες να κάνω γυμναστική.
1: Για να γίνεις καλύτερος για τον εαυτό σου.
0: Θέλεις να με αλλάξεις?
1: Όχι, Πέτρο, θέλω να γίνεις καλύτερος για τον εαυτό σου.
0: Anyway. Και γιατί να το κάνουμε αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα?
1: Γιατί πολλές φορές δεν ερωτευόμαστε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, αλλά την προοπτική του. Σκεφτόμαστε, αν αλλάξει αυτό, αυτό και αυτό, θα είναι τέλειος.
0: Δεν είναι δηλαδή.
1: Δεν είναι.
0: Και τότε γιατί τον ερωτεύτηκες? Αφού δεν είναι τέλειος.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, προσπαθείς να φτιάξεις έτσι αυτό που έχεις στη φαντασία σου, για να μην πω στη φαντασία σας, και μετά να το φτιάξεις και στη σχέση. Και ποιος φταίει?
1: Ποιος φταίει, Πέτρο? Εσείς, Πέτρο. Εσύ φίλη μου και φίλε μου, να θυμάσαι ότι ο σύντροφος δεν σημαίνει project προς ανακατασκευή. Αν πρέπει να αλλάξεις όλο τον άνθρωπο για να σου ταιριάζει, μάλλον δεν σου ταιριάζει.
0: Σου θυμίζει κάτι? Στα λόγια μου έρχεσαι. Εσείς φταίτε, το κρατάω.
1: Εσείς φταίτε και κράτα το. Όμως άσε και τον άλλο όπως είναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Ή ερωτεύσου κάτι άλλο στο τέλος ημέρας.
1: Πάλι θα θες να τον αλλάξεις.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Δεν έχετε σωσμό.
1: Εσείς. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: φτάνοντας στους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στον Θωμά, στον Χαλάνδρη, την Νίκη στον Πειραιά, την Έλλη στο Νεοφάλιρο, την Αναστασία που μας ακούει πάντα από τη Ρόδο και τον Κωνσταντίνο που μόλις γύρισε από γυμναστήριο. Ο Κωνσταντίνος δεν πάει γυμναστήριο για να κάνει γυμναστική, πάει για άλλους λόγους.
1: Μπα, το ξέρεις.
0: Το γράφει, αλλά δεν μπορώ να το πω.
1: Εντάξει, καλά κάνεις. Το ακούω. Ή μάλλον δεν θέλω να τα ακούσω.
0: Λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων των 6.30.
1: Εγώ, φίλε μου και φίλοι μου, θα σου φέρω επικοινωνία με πάρα μα πάρα πολύ χρώμα, διότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν μέσα σε αυτήν την υπέροχη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr.
1: Πόσο χαρούμενα και θετικά είναι αυτά τα νέα, όσο χαρούμενη και θετική είναι η μέρα θετικής ενέργειας 2026 που έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Αλλά μέχρι τότε έχουμε positive stop. Το τρίτο και τελευταίο, αυτή την Τετάρτη 16, στο κατάστημα Σκλαβενίτη Περιστερίου, Λεωφόρος και Φυσού 80.
0: Και θα είναι εκεί η Φεϊβόκου. Έλα να παίξεις να κερδίσεις το reaction και να κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις που κληρώνονται κάθε μέρα για το μεγάλο live. 5 με 8, Mad Radio Live με τη Φεϊβόκου, live από το κατάστημα, ραντεβού στο Περιστέρι. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με αυτό το τραγούδι που ακούς. Jonas Brothers, My Life. Edge of Desire, τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αντιμέτωποι με ισόβια κάθειρξη είναι οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τραγουδώντας το «Ανήκω σε μένα», αποχαιρέτησαν χιλιάδες φίλοι του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του την Νίκαια. Πλήθος καλλιτεχνών και πολιτικών στην κηδεία του, με δάκρυα στα μάτια και ένα λουλούδι για τον αγαπημένο τους δικό τους Γιώργο. Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, παραδέχτηκε δημόσια για πρώτη φορά ο Sam Altman, με επικεφαλής της OpenAI. Οι εταιρείες της Silicon Valley θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο και δεν πρέπει η πίεση του ανταγωνισμού να οδηγήσει σε περισκεψία, προειδοποίησε. Τα γουρουνάκια στο μικρό νησί Άτοκος της Ιθάκης που κολυμπούν μαζί με τους επισκέπτες έγιναν θέμα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτό δεν είναι υπεύθυνος τουρισμός, είναι εκμετάλλευση ζώων μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή, προειδοποιούν ωστόσο φιλοζωικές οργανώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον.

Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: παγκόσμια περιοδία. Καταπληκτική. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio. Αυτή είναι η ώρα του Mad Drive. 6936 46 656. Η Μαρίλια είναι στη Μεσογείο, χαμός αυτήν την ώρα. Ο Μάνος πηγαίνει γυμναστήριο, ο Νικόλας, ο Μάνθος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team όπως και εσύ. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Εσύ τώρα φίλε μου και φίλε μου, μπορείς να γίνεις αυτό το κορίτσι που αρέσει στον Πέτρο, διότι και άλλα από τα κορίτσια που αρέσει στον Πέτρο. Διότι αν γράφεις στίχους, αν φτιάχνεις μουσική ή απλώς έχεις ένα τραγούδι μέσα σου που περιμένει να γεννηθεί, αυτό είναι για σένα. Το Lyric Days, το σεμινάριο στιχουργικής που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ, ταξιδεύει στη Μύκονος.
0: Από τις 2 μέχρι τις 8, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp. Πού? Στο Black Rock Studios. Ναι, σε αυτό το τεράστιο, το διάσημο παγκοσμίως Black Rock Studios. Για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για την δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί.
1: Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, at MAD underscore TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios. Τρέχα τώρα!
0: Καλά, αν δεν πας εσύ, θα πάω εγώ. Αν δεν στείλεις μήνυμα τώρα, θα πάω εγώ.
1: Εμείς τους έχουμε έτοιμους τους τοίχοι με τον Πέτρο.
0: Έτοιμοι. Black Rock Studios είναι αυτό, δεν χάνετε με τίποτα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: απόγευμα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μια ολοκένουργια εβδομάδα εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μαζί σου, μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει να πα, μέχρι τι 9.
1: Και εγώ τώρα θα σε πάω πολύ παλιά και να σε φέρω στο παρόν και μετά θα σε πάω και κατευθείαν στο μέλλον. Διότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσού, στι Βικτωρίε, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμεί τώρα συνδέομαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Τώρα όπως κάθε Δευτέρα κοντά μας το Straight to Stay. Η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών με τον Δημήτρη, την Τζο, την Άννα, τον Γιάννη, τον Θανάση και την Μαρία Λένα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ομάδα αυτή έχει στόχο να εκπαιδεύσει αδέσποτους σκύλους με σκοπό την υιοθεσία, αλλά και να ενημερώσει τους κηδεμόνες για τη σωστή εκπαίδευση του σκύλου.
1: Θα τους βρείτε στο Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, στην ομάδα Straight to Stay στο Facebook και από τον Νοέμβριο στις live εκπαιδεύσεις τους. Σήμερα είναι μαζί μας η Άννα. Καλησπέρα, Άννα.
0: Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα η ερώτηση.
2: Χαιρόμαστε.
0: Και εμείς που σε έχουμε μαζί μας. Σήμερα η ερώτηση είναι αν τα σκυλάκια μας χρειάζονται παιχνίδι κάθε μέρα.
2: Ναι, παιδιά, είναι βασική ανάγκη το παιχνίδι για τους σκύλους και είναι και πηγή ψυχικής εκτόνωσης πέρα από σωματικής. Υπάρχουν πολλά διαδραστικά παιχνίδια που μπορούμε να αφήνουμε στο σκύλο για να παίξει και να ασχοληθεί μόνος του, αλλά φυσικά απαραίτητη είναι και η επαφή του σκύλου με τον κηδεμόνα για να δημιουργούμε έναν καλύτερο δεσμό, να μας νιώθει πιο κοντά του και να συνεργαζόμαστε μέσω του παιχνιδιού. Θυμόμαστε πάντα ότι άλλη ανάγκη στη διάρκεια και σε κάθε είδος παιχνιδιού έχει κάθε φιλή. Οπότε, ας πούμε, ένα pug δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα border collie. Εμείς πρέπει να προσπαθούμε. Εμείς πρέπει να προσπαθούμε να συμβαδίζουμε με το δικό μας σκύλο και να καλύπτουμε τις δικές του προσωπικές ανάγκες. Απλά δεν ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει σκύλος που δεν χρειάζεται παιχνίδι καθημερινά.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μου έλυσες μια μεγάλη πορεία, γιατί εγώ παίζω μια φορά την εβδομάδα μαζί του.
2: Να παίζετε πιο συχνά.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
2: Να μάθετε νέα παιχνίδια.
0: Να το βάλω στο πρόγραμμα και του αρέσει πάρα πολύ.
2: Λίγο κάθε μέρα. Και να ξέρετε επίσης ότι ο σκύλος το μαθαίνει το παιχνίδι. Γιατί πολλοί λένε ότι ο σκύλος μου δεν παίζει, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το μάθει.
0: Εμένα αυτό που δεν μου κάνει είναι ότι του πετάω διάφορα πραγματάκια, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια και δεν τον ενδιαφέρει
1: καθόλου. Τα πετάει πίσω.
0: Όχι, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Είναι αδιάφορος τελείως.
2: Μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι άλλο ή ακόμα και αυτό μπορείτε να το ενισχύσετε. Είναι πολύ ωραίο να περνάμε έτσι χρόνο με το σκύλο μας.
0: Πρέπει να έρθω να κάνω εκπαίδευση και εγώ και το σκυλάκι μου.
2: Έλα να παίξουμε όλοι μαζί.
0: Αυτό. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Άννα από το και Straight
2: εγώ,
0: to Stay.
2: Ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την επόμενη
2: Φιλάκια
0: Δευτέρα. Ευχαριστούμε.
2: Πολλά.
0: Καλή εβδομάδα. Yeah. Thank you. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και την Κατερίνα Ψύχα, κι αν εσύ κόλλησε στην κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πότε και πού θα βρεις το τρίτο και τελευταίο positive stop πριν την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το MAT Radio 106,2 θα είναι εκεί.
0: Σε λίγο μαζί μας η διευθύντρια του MAT.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz. Σήμερα μαζί μας και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου VIP πρόσκληση, παρακαλώ, για την ημέρα θετικής ενέργειας από την NYX Professional Makeup.
0: Εδώ και για τις επιλογές της Dua Lipa σε αναγνώσεις.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο MAT Radio 106,2. Αυτό είναι το MAT Drive.

0: I just might. Καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης, θέλω να σου πω, Κατερίνα, στην γενική εικόνα της πόλης αυτό. Καθυστερείς θα βρεις στην Αττική Οδό ανάμεσα στη Μεταμόρφωση και το Μαρούσι, στη Μεσογείο σε κάποια σημεία ανεβοκατεβαίνοντας και φυσικά στο κέντρο της μεγάλης πόλης. Αν είναι η Dua Lipa, I just might.
1: Η Dua Lipa, η αγαπημένη του Πέτρου Ξινοπληγιές, αν και υπάρχει το μπιφ της απόρριψης.
0: Τι να κάνω, διάλεξε τον
1: άλλον. Δεν μας δίνει μόνο μουσικές επιτυχίες, μας δίνει πλέον και ιδέες για διάβασμα. Και ξεχωρίσαμε τα τρία πρώτα βιβλία από το Reading Listing.
0: Θα μου το χτυπάς πάντα έτσι.
1: Για πάντα.
0: Εγώ δεν είμαι τέτοιος πάντως άνθρωπος, να ξέρεις. Πες μου τι διαβάζει το κορίτσι και θα είναι σαν να περνάμε τα βράδια μας μαζί.
1: Τέτοια νοτερό της μαζί με φαντασιοπληξία, μπράβο. Πρώτο, το Μάρτυρ, ένα μυθιστόρημα για τη ζωή, το θάνατο και την αναζήτηση νοήματος. Δεύτερο, το Lost Lamps, με μια οικογένεια που αποφασίζει να ανοίξει το γάμο της.
0: Αυτό ακούγεται πιο ενδιαφέρον για διάβασμα βραδινό.
1: Κάνε όρεξη.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Και τρίτο, το Free, το memoir της Λέα Ιππή για την ενηλικίωση της στην Αλβανία και το τι σημαίνει πραγματικά ελευθερία.
0: Ό,τι πει, τρία πολύ ωραία βιβλία, αλλά εγώ θα επιλέξω αυτό που λέει...
1: Το δεύτερο, που ανοίγει το γάμο της.
0: Αυτό που λέει του Ποντούα. Ρε παιδί μου, δεν ξέρεις, μπορεί να μάθεις πράγματα εκεί. Κατερίνα, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, προκλήσεις, σκέψεις.
1: Ναι.
0: Έχει και σχέδια μέσα.
1: Όσο και να ανοίξει το γάμο της, εσένα δεν σε φτάνει, είστε πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πού να πω.
0: Ήταν εδώ κοντά στην Ιταλία, ρε παιδί μου, βέβαια παντρεύτηκε. Ήθελα να πάω να της χαλάω στο γάμο. By the way, αυτός δεν θα γίνει ποτέ James Bond. Να
1: ναι,
0: τα λέμε
1: αλήθεια
0: αυτά.
1: Είναι αυτό, καλά να πάθει.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και μ' αρέσει αυτό το remix που παίζουμε εδώ στο Mad Radio. Daddy, take me there. Δευτέρα στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, μιας καινούριας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα, όταν φτάσεις, μπορεί να μας ακούς πιο δυνατά στο mad.gr. Εκεί βέβαια και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα. Συμβαίνει στην πόλη, συμβαίνει στην πόλη και είναι στο Mad Drives. Απόψε στις 9 ξεκινάει στο Καλλιμάρμαρο η πιο μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Μαν Λουίζο με τίτλο «Φυσικά, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία». Και εμείς έχουμε απευθείας ενημέρωση από την πρόβα, θέλω να σου πω, που γίνεται αυτήν την ώρα. Εκεί βρίσκεται η παιδική χοροδία «Πείσμα Τάριδες» του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Βρυλισσίων υπό τη διεύθυνση του καταπληκτικού καθηγητή μουσικής Χρήστου Σταματίου.
1: Ανάμεσα στα παιδιά που λαμβάνουν μέρος είναι και ο μικρός μας φίλος ο Κωνσταντίνος, που είχαμε φιλοξενήσει στο στούντιο την προηγούμενη σεζόν και μας είχε μιλήσει για τη Eurovision. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνα. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
0: Είμαστε σίγουροι ότι θα σκίσετε.
1: Πέτρο, τώρα, αν σου έλεγαν ότι μπορείς να πας την ημέρα θετικής ενέργειας, όχι απλώς με εισιτήριο, αλλά VIP, θα έλεγες όχι?
0: Εγώ? Εννοείται πως όχι, θα έλεγα ναι δηλαδή. Και ειδικά VIP, εντάξει, καταλαβαίνεις. VIP έρχεται από την NYX Professional Makeup για εσένα τώρα.
1: Ακριβώς, η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18ης Σεπτεμβρίου. Και για να μπει στην κλήρωση, στέλνεις Viber τώρα στο 693-66-6936. Τα ξέχασα τα δικά μας.
0: 693-66-646-656. Άλλη μία, 693-66-646-656.
1: Με τη λέξη ήθε και το όνομα τεπώνυμό σου. Τόσο πολύ πολύ πολύ απλά.
0: Και μπαίνει στην κλήρωση. Η NYX Professional Makeup δεν σταματάει εκεί. Θα είναι και στον συναυλιακό χώρο με δύο σημεία, ένα στην αρένα και ένα στο VIP area, γεμάτα make-up εκπλήξεις. Άρα VIP πρόσκληση, live και glam, ε?
1: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις συντονισμένος στο Mad Radio 106,2 την 5η 17 Σεπτεμβρίου, γιατί στις 10 με 1 και κάπου ανάμεσα στην εκπομπή του Γιάννη του Μπάνου θα ανακοινωθούν οι 5 νικητές. Καλή επιτυχία και see you στο live.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων από σήμερα, θέλω να σου πω, Κατερίνα, η καθημερινότητά μας θα έχει πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
1: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Θέλω να σου πω ότι η μέρα θετικής ενέργειας 2026 έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού και μέχρι τότε έχουμε ένα ακόμη positive stop, το τρίτο και τελευταίο. Αυτή την Τετάρτη μεθαύριο, 16 του μηνός, στο κατάστημα Σκλαβενίτης Περιστερίου. Αυτό είναι Λεωφόρος Κηφισού 80.
1: Εσύ τώρα, φίλη μου και φίλε μου, έλα να παίξεις, να ζήσεις το reaction και να κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Metamotion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις που κληρώνονται κάθε μέρα για το μεγάλο live. Και από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα Ραντεβού στο Περιστέρι.
0: Θα είναι εκεί η Faye Voku. Σε λίγο μαζί μας, το επόμενο ημίωρο, η διευθυντρία του ma.gr με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz. Τίτλοι ειδήσεων τώρα. Μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αντιμέτωποι με ισόβια κάθειρξη είναι οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τραγουδώντας το «Ανήκω σε μένα», αποχαιρέτησαν χιλιάδες φίλοι του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του την Νίκαια. Πλήθος καλλιτεχνών και πολιτικών στην κηδεία του, με δάκρυα στα μάτια και ένα λουλούδι για τον αγαπημένο τους δικό τους Γιώργο. Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, παραδέχτηκε δημόσια για πρώτη φορά ο Σαμ Άλταμ, επικεφαλής της OpenAI. Οι εταιρείες της Silicon Valley θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο και δεν πρέπει η πίεση του ανταγωνισμού να οδηγήσει σε περισκεψία, προειδοποίησε. Τα γουρουνάκια στο μικρό νησί Άτοκο της Ιθάκης που κολυμπούν μαζί με τους επισκέπτες έγιναν θέμα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτό δεν είναι υπεύθυνος τουρισμός, είναι εκμετάλλευση ζώων μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή, προειδοποιούν ωστόσο φιλοζωικές οργανώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Η παρέλαση.
8: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
7: Δύο αδέρφια.
8: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
7: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
8: Άρη.
7: Ναι.
8: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Πρωταγωνιστούν
8: Μανώλης Πίτερης.
7: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
8: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
7: Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Μ' αρέσει πολύ αυτός ο τύπος. Alex Warren, Fever Dream, στο My Drive της Δευτέρας. Love this guy. Χαμός γίνεται με αυτόν, Κατερίνα, στην Μεγάλη Βρετανία και στις συναυλίες του στην Ευρώπη. Κυκλοφορεί και ολοκένουριο άλμπουμ. Καταπληκτικός Βρετανός. Ροκάρα με λίγο. Αυτό είναι το My Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα που σε πετυχαίνω στο αυτοκίνητο ή όπου και να σε πετυχαίνω, να θυμηθείς να πεις χρόνια πολλά στον Σταύρο και την Σταυρούλα. Μην την πατήσεις.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί είναι και πολλά. Έχουν και τη Βούλα και αυτά. Είναι πολλά που.
0: Πολλά και έχει υποκοριστικά.
1: Υποκοριστικά,
0: ναι.
1: Πολλά περίεργα.
0: Να το ψάξεις λίγο.
1: Εγώ να σου πω ότι θα σου
0: πούνε ότι έχετε μαλώσει.
1: Θα σου πω ότι θα σου πω για την Telecom. Και πριν σου πω για την Telecom, θα σου πω ότι πέρασε από το κτίριο, το οποίο είναι όλο φωτισμένο, αυτό το υπέροχο του ματζέντα, και εντυπωσιάστηκα. Μου άνοιξε η ψυχή μου, Πέτρο. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και η Telecom είναι εδώ, είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Όπως κάθε Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μαζί μας τώρα η διευθύντρια του MAD.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Την Νατάσα φυσικά την ακούς κάθε πρωί, Σαββάτου και Κυριακής, εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Νατάσα μας αγαπημένη, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να μας τα πεις όλα, ναι.
0: Καλησπέρα Νατάσα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Κατερίνα, Πέτρο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για τον Γιώργο Μαζονάκη θα μιλήσουμε σήμερα. Νομίζω δικαιωματικά του ανήκει αυτή η μέρα. Στη Νίκαια γράφτηκε ο επίλογος για τον πολύ σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Αγία Τριάδα για να, έτσι, να πούν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Ενώ φίλοι, είδαμε πολλούς φίλους, συνεργάτες και πάρα πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Είδαμε ανάμεσά τους όλους αυτούς την Πάολα, τον Θοδωρή Φέρη, την Νατάσα Θεοδωρίδου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Νίκο Οικονομόπουλο, τον Πάνο Κιάμο, την Έλληνα Παπαρίζου, γενικά συνεργάτες και ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια ήταν πλάι του και πολύ πολύ καλοί φίλοι. Συγκινητική ήταν και η στιγμή που ένα ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στον ουρανό επάνω από την Νίκαια λίγο μετά την άφιξη της σωρού, με πολλούς να το βλέπουν σαν ένα συμβολικό τελευταίο αντίο. Την ίδια όρκονται στο φως όμως και άγνωστες πτυχές της μουσικής του διαδρομής. Ο Γιώργος Παυριανός και ο Πάνος Φαλάρας αποκάλυψαν ακυκλοφόρητα τραγούδια που είχαν γραφτεί για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά δυστυχώς δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ. Ανάμεσά τους το πλήρωσα σε μουσική Τάκη Μπουγά, που ήταν σε στίχους του Πάνου Φαλάρα, και φυσικά του Γιώργου Παυριανού, που αν θα μπείτε στο mat.gr θα δείτε και έτσι και αναλυτικά τους πολύ συγκινητικούς στίχους, πολύ δυνατούς στίχους. Τι να πω, για εμάς τους ανθρώπους του MAD, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν απλά ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν ένας άνθρωπος που μας χάρισε μοναδικές συνεντεύξεις, δυνατές εμφανίσεις, αξέχαστα acts στα events μας. Μην ξεχνάμε το τελευταίο στο MAD Walk 2025 με τη θαλασσογραφία. Άφησε πίσω του έτσι ένα πολύ μεγάλο δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του MAD. Θα τον θυμόμαστε έτσι με πολύ αγάπη και ας ταξιδέψει εκεί στους ουρανούς όπου ανήκει.
0: Η Νατάσα Σίδηρο Καστίτου, διευθύντρια του MAD.gr. Ευχαριστούμε Νατάσα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα στο MAD Drive.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Tonight. Απόψε μετά από ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη. Δευτέρα βράδυ, λίγο πριν φτάσουμε στις 8, αυτό είναι το Mad Drive. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε τελείωσε και το Venice Film Festival, το 83ο παρακαλώ. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο με το Woman Unknown της May L. Chunky να κερδίσει το Χρυσό Λέοντα. Ο John Malkovich πήρε το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ το Dow χάρισε στην Ήλια το πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας, το βραβείο σκηνοθεσίας, καλύτερη σκηνοθεσίας. Αυτά έγιναν το Σάββατο εκεί στην Βενετία. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ, Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα, η σύνδεσή σου φέρνει κάτι διαφορετικό. Αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα AI και λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Στο καλοκαίρι θα συγκυρίσω τώρα με ένα fashion info όμως, διότι όπως γνωρίζεις ήδη φίλοι μου και φίλε μου, η Madonna έκανε φέτος διακοπές στη χώρα μας και εκτός από την ίδια έγινε viral και η τσάντα που φόρεσε στην Πάτμο.
0: Να δούμε τι άλλο θα ασχοληθείς από τις διακοπές της. Τι έφαγε, που πήγε, τι χόρεψε, τι φόρεσε. Τώρα και τσάντα.
1: Τώρα μιλώ για μόδα και μη με διακόπτεις.
0: Για
1: πρόκειται
0: πες.
1: Για ένα vintage box bag του 1950, φτιαγμένο από πλεγμένη ψάθα και πλαστικό με κερασάκια και πράσινα φύλλα.
0: Άρα δεν ήταν καινούρια.
1: Όχι, κόστησε περίπου 90 με 100 ευρώ, δεν ήταν και ακριβή. Αλλά μόλις εμφανίστηκε στα χέρια της Μαντόνα, έγινε sold out στο έτσι.
0: Δηλαδή 100 ευρώ πριν, ανεκτήμητη μετά τη Μαντόνα.
1: Ακριβώς, και τώρα ελάχιστα κομμάτια υπάρχουν από vintage collectors. Πάει και αυτή η τσαντούλα.
0: Έτσι, αυτά είναι, όταν επεμβαίνει η Μαντόνα είναι. Γι' αυτό είναι και η Βασίλισσα.
1: Όταν τα φοράω όμως εγώ δεν βλέπω να τα αγοράζετε, άντε τώρα.
0: Δεν είσαι εσύ η Μαντόνα.
2: Η μουσική σου, η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.
0: Εσύ η Μαντόνα μία.
2: 106,2.
3: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Smart Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Μετά τις 8 βράδυ Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα κερδίσεις τη δική σου VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας από την NYX Professional Makeup.
0: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Αλλά και ένα tip θα μάθεις εδώ για εσένα που θέλεις να βοηθήσεις λίγο το μεταβολισμό σου από εμένα.
0: Μία ακόμη ώρα μαζί μας η Telekom εδώ στο Mad Radio.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Let's
2: drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Again. Και σήμερα στο ραδιοφωνό σου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Mad Radio. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Δευτέρα βράδυ στη Μεγάλη Πόλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αν αναρωτιέστε ακόμη πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της K-pop παγκοσμίως, μια βόλτα στα social του Toronto Film Festival αρκεί. Η Λίσσα βρέθηκε εκεί στο Toronto International Film Festival για την πρεμιέρα ενός ντοκιμαντέρ και προκάλεσε πραγματικό fan frenzy στο red carpet. Χαμός έγινε. Η Rebel Wilson γύρισε σελίδα. Η αγαπημένη Αυστραλέζα ηθοποιός παρουσίασε στο Toronto Film Festival την νέα της ταινία, πίσω από την κάμερα όμως σε αυτό το project και γεμάτο girl power. Η Rebel κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Επιστρέφει δυναμικά και με humor.
1: Πέτρο, τι λες, ημέρα θετικής ενέργειας από την Αμηταμόσχιον ή ημέρα θετικής ενέργειας σε VIP mode?
0: VIP, δεν το συζητάω. VIP mode, φυσικά. Και αυτό το κάνει πραγματικά για εσένα η NYX Professional Makeup. Γιατί χωρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live που έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Θες να διεκδικήσεις μία VIP πρόσκληση? Στέλνεις τώρα Viber στο 6936 646 656. Γράφεις ήθε και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση για 5 διπλές VIP προσκλήσεις.
1: Και στις 18 Σεπτεμβρίου η NYX Professional Makeup θα είναι εκεί με 2 ξεχωριστά σημεία στην αρένα και στο VIP area για make-up εκπλήξεις που θα ανακαλύψεις το χώρο. Οπότε δεν πας απλώς στην αυλία, πας με NYX διάθεση.
0: Και σημείωσε, οι 5 νικητές ανακοινώνονται αυτή την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το πρωί στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπόνου στο Mad Radio 106,2. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο Viber και τα λέμε στο live. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Αλλά από το VIP, ε? Όχι ότι και ότι. Armand Van Helden που ήρθε στην Ελλάδα έπαιξε και αυτό το τραγούδι σε ένα εκπληκτικό set.

0: Let me be και σήμερα και απόψε μαζί σου εδώ στο Mad Drive. 21 μετά τις 8, Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Για την επικοινωνία θα σου μιλήσω εγώ τώρα, αλλά θα στο πιάσω από πολύ παλιά, από την αρχαιότητα. Ναι. Όπου οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Όπως κάθε Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι ετοιμάζει φέτος το Connected Western Festival που έρχεται αυτό το Σάββατο 19 του μηνός στην Θεσσαλονίκη? Τι να περιμένει ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί στις ομπρέλες?
2: Στις ομπρέλες, γνωστές, για 7η χρονιά λοιπόν, είμαστε στη Θεσσαλονίκη για το Connected Western Festival και φέτος θα έχουμε πάνω από 90 φορείς που θα συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάνω από 90 περίπτερα που θα μπορεί ο κόσμος να περάσει, να ενημερωθεί, να αλληλεπιδράσει, γιατί το καθένα θα έχει και τα δικά του workshop, το δικό του τρόπο να ενημερώσει για τις υπηρεσίες του, για τις δράσεις του, για τον πληθυσμό που εξυπηρετεί. Οπότε είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και της κοινωνίας των πολιτών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γίνεται για 7η χρονιά εκεί και σας περιμένουμε όλους και όλες από Θεσσαλονίκη και αλλά και από κοντινές περιοχές που μπορούν να θέλουν να συμβάλλουν είτε εθελοντικά να συμμετέχουν και να μπορέσουν να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτού του φεστιβάλ, είτε εννοείται ως πολίτες της περιοχής για να μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες της πόλης τους.
0: Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα κάθε χρόνο στην παραλία της Θεσσαλονίκης σε αυτό το φεστιβάλ, το Connected Western, workshops όπως είπες, pop-up markets, πολλή μουσική, DJ set, live συναυλίες. Περνάει περισσότερος από 40-50 χιλιάδες κόσμος όλη μέρα το Σάββατο ή σε κάθε φεστιβάλ και γίνεται χαμός. Πάντα
2: σωστά,
0: κάτι
2: είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μουσική, χορός, κλείνουμε πάντα με μια ωραία συναυλία με κόσμο που μπορεί να χαλαρώσει και να ακούσει και να συνδεθεί, και παρόλα αυτά μαθαίνουμε καινούργια πράγματα που δεν ξέρουμε.
0: Ισχύει. Πολλά πράγματα να κάνεις αυτό το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη αν βρεθείς εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλέκτρα. Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης. Θα τα πούμε πάνω.
2: Εννοείται.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Δικό ρεμίξ που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Δευτέρα βράδυ και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr, εκεί και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα. Στη Νέα Υόρκη θα σε πάω, που λέει και η Κατερίνα, όπου το Fashion Week συνεχίζει να είναι ένα τεράστιο celebrity magnet. Stars από τον κινηματογράφο, τη μουσική, τη τηλεόραση έχουν κατακλείσει την πρώτη σειρά των shows, γιατί πλέον οι πασαρέλες δεν είναι μόνο μόδα, είναι pop culture events και πολλά ακόμη. Είναι social στιγμές και δεν είναι μόνο μόδα. Είναι πολλά πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα. Τώρα το Σάββατο στο Λονδίνο, στην άλλη πλευρά, across the pond, που λένε οι Βρετανοί, ο Punjabi superstar Digit εμφανίστηκε στο Wembley μπροστά, ακούστε το νούμερο, σε 92.000 θεατές. Ένα ιστορικό ρεκόρ, μια ιστορική live στιγμή για την καριέρα αυτού του διεθνή καλλιτέχνη, αλλά και της Punjabi μουσικής.
1: Και εγώ στην επικοινωνία θα σε πάω, που έχει χρώμα, χρώμα, χρώμα, που το λες και fashion statement. Διότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό σου. Θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr αλλά και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Επιστρέφουμε και μαζί μας θα έχουμε τη Δάφνη Καρβοκυρή.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αντιμέτωποι με ισόβια κάθειρξη είναι οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τραγουδώντας το «Ανήκω σε μένα», αποχαιρέτησαν χιλιάδες φίλοι του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του την Νίκαια. Πλήθος καλλιτεχνών και πολιτικών στην κηδεία του, με δάκρυα στα μάτια και ένα λουλούδι για τον αγαπημένο τους δικό τους Γιώργο. Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, παραδέχτηκε δημόσια για πρώτη φορά ο Sam Altman, με επικεφαλής της OpenAI. Οι εταιρείες της Silicon Valley θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο και δεν πρέπει η πίεση του ανταγωνισμού να οδηγήσει σε περισκεψία, προειδοποίησε. Τα γουρουνάκια στο μικρονησιάτοκο της Ιθάκης που κολυμπούν μαζί με τους επισκέπτες έγιναν θέμα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτό δεν είναι υπεύθυνος τουρισμός, είναι εκμετάλλευση ζώων μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή, προειδοποιούν ωστόσο φιλοζωικές οργανώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
5: Ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
8: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: βράδυ στο Mad Drive, καλή εβδομάδα σε όλους. Μην ξεχάσεις, στο εθυμίζω, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Σταύρο και την Σταυρούλα και τα αποκοριστικά, έτσι, μην μπερδευτείς. Και μετά θα σου λένε ότι αυτό. Εγώ έστειλα ένα μήνυμα, τέλος πάντων, στο Facebook χρόνια πολλά.
1: Σε όλους.
0: Ναι, ναι, και ο κοινός μας φίλος είπε, όχι σε όλους, στον άνθρωπο που γιόρταζε. Και και κοινός μας φίλος ρώτησε τη φίλη μου αυτή που της είπα χρόνια πολλά στο Facebook, έχετε μαλώσει με τον Πέτρο?
1: Α, ναι. Γιατί, ότι
0: τι? Σε πήρε τηλέφωνο. Γι' αυτό σας το λέω, πάρτε τηλέφωνα.
1: Έχουμε ψυχραθεί.
0: Σταύρο, Σταυρούλα. Δευτέρα στο Mad Drive, ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη μερικός νεφελώδης θα είναι. Λένε για καταιγίδες, αλλά μην ψήνεστε. Ίσως τσούρου τσούρου κάτι γίνει. 29 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στη Πάτρα αύριο μερικός νεφελώδης με βροχοπτώσεις μερικός. 29 βαθμοί Κελσίου και στην Πάτρα, στη Ρόδο, στο νησί των Ιππωτών, έθριος ο καιρός. 29 βαθμοί Κελσίου, το καλοκαίρι συνεχίζεται στο νησί των Ιππωτών. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ναι, που σίγουρα σε ενδιαφέρον σου φέρνω τώρα, φίλοι μου και φίλε μου. Για εσένα, Πέτρο, επέτρεψέ μου να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Νέα σεζόν για το Fighters Αθανασόπουλος.
0: Θα πάω στη φίλη μου.
1: Η ηγετική ομάδα στο kickboxing και στο boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου. Σε 33 περιοχές, παρακαλώ. Σίγουρα μία από αυτές θα είναι και δίπλα σου.
0: Με υποτιμάς, Κατερίνα, πάντα. Θα πάω. Σε αυτό θα πήγαινα. Ίσως και να πάω, δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, είναι και οι φίλοι μου εκεί. Δηλαδή, με 35 χρόνια ιστορίας και 38 κορυφαίους εκπαιδευτές, ψήνομαι εγώ. Οπότε και εσύ για Fighters Αθανασόπουλος.
1: Μακάρι, Πέτρο μου. Εσύ, Πέτρο, λοιπόν, και εσύ που μας ακούσε, εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, ένας κόσμος που θα σου αλλάξει τη ζωή. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 9 και υποδεχτούμε την Δάφνη Καραβοκύρη για μια ακόμη εβδομάδα μαγική από τις 9 μέχρι και τις 12. Θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι κυκλοφόρησε και Δάφνη, κυκλοφόρησε teaser για σημαντική ανακοίνωση των Oasis με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε πιθανές κινήσεις μέσα στο 2027. Η επίσημη ανακοίνωση και αυτό που περιμένουμε όλοι έρχεται απόψε το βράδυ. Η Coldplay και οι φήμες για τέλος των περιοδιών τους που είχαν κυκλοφορήσει μάλλον διαψευδόνται. Ο Chris Martin έχει δημιουργήσει τεράστιο ενθουσιασμό με την ανακοίνωση για το ότι το Music of the Spheres θα συνεχιστεί και το 2027 με δεκάδες επιπλέον συναυλίες. Μιλάμε για ένα tour που έχει ήδη μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα live φαινόμενα της εποχής μας. Φαίνεται λοιπόν ότι η Coldplay και το Coldplay Universe έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του.
1: Και πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο tip για εσένα που θέλεις να βοηθήσεις λίγο το μεταβολισμό σου χωρίς να μπει σε καθεστώς βασανιστήριων.
0: Γιατί εμείς θέλουμε καύσεις, αλλά χωρίς κόπο, Κατερίνα, ξέρεις.
1: Μη με κολλάζεις, παιδί.
0: Εδώ τώρα πίνω νερό και πάω μέχρι που είναι,
1: και στο διάδρομο. Και θεωρείς ότι κάνεις γυμναστική.
0: Ναι, μα έχω κάνει
1: 27 βήματα.
0: 27 βήματα σήμερα, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ζεις. Είναι το smartwatch, είναι...
0: Δουλεύει. Δεν ήξερα τι είχε αυτό που...
1: Το tip λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Λίγο κρύο, ένα δροσερό ντους ή λίγα λεπτά σε ένα πιο δροσερό χώρο μπορούν να ενεργοποιήσουν το λεγόμενο φαιό λίπος που λειτουργεί σαν μια μικρή εσωτερική θερμάστρα και καταναλώνει ενέργεια για να παράγει θερμότητα.
0: Κοίταξε να δεις, κρυώνω, δεν μπορώ να κάνω παγωμένο. Εδώ δεν μπαίνω στην πισίνα, όπως ξέρεις, γιατί είναι κρύα.
1: Ναι, αλλά θα κάψεις θερμίδες. Εντάξει, δεν θα βγεις από το μπάνιο και θα περιμένεις ότι έχεις κάψει και το βραδινό σου.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, δεν παίζει αυτό το σενάριο.
1: Ναι, εξαρτάται τι έχεις παραγγείλει για να φας. Έχεις παραγγείλει πίτσα, όχι.
0: Ναι, όχι, εγώ πίτσα έχω παραγγείλει.
1: Ποτέ. Καθημερινές.
0: Καθημερινές, όχι.
1: Ούτε την
0: κάνεις
1: πατάτες.
0: Παρασκευή που είναι cheat day και Σάββατο.
1: Παρασκευή να μπαίνεις σε παγάκια λοιπόν εσύ. Αυτή είναι η λύση.
0: Κάνω αυτό το cold
1: plunge. Αυτό.
0: Μπαίνουν μέσα στα παγάκια.
1: Κοίταξε τώρα, άμα θες κάτι κάπως λίγο κάτι από την πίτσα να
0: κάψεις,
1: την πιπεριά έστω, ναι, σε παγάκια.
0: Άμα τα φας τα παγάκια είναι εντάξει.
1: Άμα δεν φας την πίτσα, ό,τι και να φας καλό είναι.
0: Αυτό είναι το Mad Drive. Δεν σώνεται με τίποτα η κατάστασή μου. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2. Μαζί μας για τις 3 ώρες που πέρασαν ήταν η Telekom.
0: Σε λίγο εδώ, ακριβώς στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη. 7 το πρωί έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Στη 1 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Εμείς στις 6 αμέσως μετά την Φέη. Καλό βράδυ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad
3: Radio. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
1: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
1: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
1: Σώα.
2: Ζώα ή σώα.
1: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
4: Καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2, Δάφνη Καραβοκύρη. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Mad Nights. Θα πούμε πολλά. Πολλά θα τοποθετηθούν στο ραδιοφωνικό το τραπέζι. Βεντάλια θεμάτων αλλά και διαγωνισμών.
0: Mad Radio 106,2.
4: Και κάπως έτσι με τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μάθαμε πολλά. Είχα πει την Πέμπτη έτσι που μας πέρασε εδώ σε αυτό το τραπέζι ότι θεωρώ σοφό να μην μιλήσω ακόμη, διότι θα βγουν πολλά άλλα στη φόρα, όπως και έγινε. Παράνομες πρακτικές από ανθρώπους που δεν είχαν αδειοδότηση να τις εφαρμόζουν. Και δυστυχώς ο θάνατος αυτού του ανθρώπου αποτέλεσε αφορμή για πολλούς άλλους να αναζητήσουν τελικά αν όλες αυτές οι θεραπείες αντιγύρανσης είναι ασφαλείς, να διπλό και να τριπλό τσεκάρουν τους γιατρούς τους. Και το αναπάντητο, μα γιατί ρε γαμώτο, να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του λόγω παρανομίας και αμάθειας, για να ανοίξει όλο αυτό το αθέατο έτσι παράθυρο στον κόσμο. Μέσα σε όλα έτσι όσα με προβλημάτισαν και με προβληματίζουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, στη συνέχεια θα μοιραστώ αυτό που έμαθα σε σχέση με το γιατί μας πονάει ο θάνατος ενός ανθρώπου που ενδεχομένως να μην γνωρίσαμε ποτέ. Επίσης θέλω να πω κάτι που έμαθα και διάβασα και αξίζει να το μοιραστώ. Το Όρις Μικρές του Γιώργου Μαζονάκη πριν το θάνατό του ήταν στο νούμερο 170 στις λίστες των τραγουδιών στα ακούσματά μας, ενώ μια μέρα μετά το θάνατό του ανέβηκε στο

Κάποια πράγματα δεν είναι ανεξήγητα, τουλάχιστον τόσο όσο νομίζουμε. Πολλές φορές τυχαίνει να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίσαμε ποτέ, και να πεθούμε σαν να ήταν η οικογένειά μας. Και αυτό εξηγείται απλά, πολύ απλά τελικά. Άτομα τα οποία βρίσκονται στη σφαίρα της δημοσιότητας αφήνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στη ζωή μας, και αυτό δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο, και δεν είναι κάτι που ζει στη σφαίρα της φαντασίας μας, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι με το αποτύπωμά τους μπαίνουν κανονικά στη ζωή μας, συνοδεύουν στιγμές μας, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι άνθρωποι που παίρνουν θέση και μας δίνουν έτσι ένα στίγμα, θα το πω. Και δεν το λέω με την κακή του την έννοια, το εννοώ με την καλύτερη των εννοιών. Και κάπως συνοδεύουν τις ζωές μας, και κάπως δικές μας στιγμές παίζουν το δικό τους χαλί, της φωνής τους, της μουσικής τους, της ερμηνείας τους. Και διάβασα κάτι το οποίο μου έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέει πως ο θάνατος ενός ανθρώπου μας φέρνει τελικά και μας πιο κοντά στην έννοια του θανάτου. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που στο μυαλό μας είναι αθάνατοι και θα παραμένουν για πάντα. Οπότε λες, ουχ, για να συνέβει σε εκείνον μάλλον είναι πολύ πιο κοντά από όσο μπορεί να φαντάζομαι ή μπορεί να πιστεύω. Οπότε μας θυμίζουν έτσι τη δική μας την θνητότητα, και ξαφνικά ο θάνατος δεν είναι απλά μια αφηρημένη ιδέα, έχει πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο ξαφνικά μπαίνει νοητά μέσα στο δικό μας το σπίτι.

όταν οι δείκτες δείξουν και μισή, θα σας αποκαλύψω εδώ ραδιοφωνικό στο Mad Radio 106,2 τι δεν πρέπει να ρωτάμε το chat GPT. Νομίζουμε ότι μπορούμε να το ρωτάμε τα πάντα και ότι οι απαντήσεις θα μας καλύψουν. No, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ρωτάμε. Έχω επίσης να σας φέρω νέα από την ημέρα θετικής ενέργειας, να σας ρίξω ορισμένες προτάσεις για το τι συμβαίνει στην πόλη και τι δεν θα ήθελα να κάνετε που έκανα εγώ, και τέλος πάντων από τις 3 ώρες τη 1.30 κοιμήθηκα, θα το αιτιολογήσω. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το Viber στο 6936646656. Αν κάποιος έχει επιβεβαιωμένο κρούσμα από κουνούπι τσίμπημα του δυτικού του Νείλου, θα ήθελα να σηκώσει το χέρι του και να μιλήσει, τέλος πάντων.

0: Radio.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Κάνουμε τι θα τους κάνουμε αυτούς εκεί έξω που μιλάνε χωρίς να σκέφτονται, που αναρτούν χωρίς ενσυναίσθηση, που κάνουν δηλώσεις χωρίς κανένα ίχνος σεβασμού και ανθρωπιάς. Πείτε μου τι θα τους κάνουμε.

που έγιναν φύλακες αγγελί του, ανέδεια, γένεια από άλλους που είπαν δημόσια τα πιστεύω τους. Σε ό,τι αφορά τα αίτια του θανάτου, ως άλλοι έτσι ιατροδικαστές και γνώστες, και αναρωτιέμαι αλήθεια ως που τελικά είναι ικανός να φτάσει ο σημερινός άνθρωπος, ο άνθρωπος του πληκτρολογίου, αυτός ο τρομοκράτης, για να σπηλώσει το όνομα ενός θανόντα και για να πάρει λάμψη από το σβησμένο φως ενός άλλου ανθρώπου. Κάπου θα έπρεπε να υπάρχει ένα όριο, κάπου θα έπρεπε να υπάρχει μια αρχή που να λέει φτάνει. Φτάνει ως εδώ. Ως εδώ μπορείς να σχολιάσεις. Και αυτό, αγαπητοί και αγαπητές, δεν έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου. Αυτό έχει να κάνει με βασική.

Λογικό, πολύ λογικό να μου στείλετε μηνύματα. Μου έχετε στείλει μηνύματα και στο Viber του σταθμού, στο 6936646656 και στο προσωπικό μου Instagram. Γράφει ο Γιώργος «Εμετική συμπεριφορά». Μου θύμισε την όλη κατάσταση γύρω από το θάνατο του Madclip. Η Μαρία μου γράφει πως ήθελε να κλείσει τα social. Μαρία, σε καταλαβαίνω τόσο μα τόσο πολύ. Και η Ελένη ότι παραβρέθηκε στη χθεσινή αγρυπνία και ότι όλο αυτό το συνέστημα την κατέκλυσε. Και μάλιστα η Μαρία, ναι, μου γράφει ότι δεν τον ήξερε. Και είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πως νιώθουμε έναν άνθρωπο πολύ πολύ κοντά μας, ακόμα και αν δεν τον ξέρουμε, ο οποίος βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα, γιατί με το έργο του έχει αφήσει αποτύπωμα στη δική μας τη ζωή.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Mad Nights, Δάφνη Καραβοκύρη, 106,2 Mad Radio παρέουλα μέχρι και τις 12, Δευτέρα με Πέμπτη. Θα σας μοιραστώ έναν προβληματισμό μου και θα συνεχίσω απροβλημάτιστα στην Amita Motion.
2: Mad Radio. Mad Radio 106,2.
1: Και ο προβληματισμός μου είναι ο εξής και τον έχω μοιραστεί με πάρα πολύ κόσμο και αντίστοιχα κόσμος μαζί μου τις τελευταίες μέρες. Και έχει να κάνει με τους καλλιτέχνες και το αν τηρούν, αν πρέπει να τηρούν ή όχι τις προγραμματισμένες τους καλλιτεχνικές εμφανίσεις, έτσι με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή, ένας τεράστιος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή. Το κατανοούμε όλοι. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, τόσο για καλλιτέχνες, η πλειοψηφία δηλαδή που μετακίνησε τις εμφανίσεις, όσο και για άλλους που τις στήρισαν και εξακολούθησε το πρόγραμμα να συμβαίνει όπως ήταν να συμβεί. Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, σκεφτήκαμε όλοι, αν ήμασταν στη θέση τους, ήταν έτσι ως φόρος τιμής, να μετακινήσουμε αυτή τη μέρα. Φυσικά, υπάρχουν και τα logistics από πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό, ειδικά για συναυλίες οι οποίες προγραμματίζονται το τελευταίο έτος, ας πούμε. Εγώ έχω να πω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πριν μιλάμε, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου επακριβώς. Είναι λογικό να κρίνουμε, σίγουρα, ειδικά επειδή αυτά τα οποία κρίνουμε τίθονται στο δημόσιο τραπέζι. Αλλά τι να πω, μετακίνηση, φόρος τιμής, promo event, είναι λίγο γκρίζα ύδατα όλα αυτά. Ας πούμε ότι ας μην βιαζόμαστε, αυτό έχω να πω για την βαθιά επίκριση που έχουμε να κάνουμε. Απροβλημάτιστα θα συνεχίσω στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026-2026 από την Amita Motion. Η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18ης Σεπτεμβρίου. Live θα συμβούν, make-up θα συμβούν και πάρα πολλές εκπλήξεις θα συμβούν. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου, 10 με 1, στο Mad Radio 106,2. Οπότε τι κάνετε, μένετε συντονισμένοι.

soul κοντά στις καρδούλες μας. Εγώ προσωπικά μια καψούρα την έχω πάθει. Κοντά επίσης έχει φέρει πολύ κοντά, πολύ στα κοντά όλο το κομμάτι του wellness. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο buzz αυτή τη στιγμή στο χώρο του wellness? Είναι μια λεξούλα, η λεξούλα Neuro Wellness. Και τι σημαίνει αυτή η λεξούλα? Ουσιαστικά αυτός ο όρος σαν να συνοψίζει την τάση για ρύθμιση έτσι του νευρικού συστήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλήθεια είναι πως, ρε παιδιά, όλα τα αυτονόητα έχουν αποκτήσει όρους. Όρους περίπλοκους και άχρηστους, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, πάντοτε ξέραμε και γνωρίζαμε πως αν το μέσα είναι ρυθμισμένο, όλα πάνε καλύτερα. Απλώς τώρα κάθε όρος συνοδεύεται και από μια βιομηχανία, wearables, φαγητά που πλουτίζει αυτή η βιομηχανία και σε κάνει και ψευτοπορώνεσαι, αλλά στα αλήθεια ξοδεύεις. Δηλαδή, ψευτοπορώνεσαι, αλλά δεν ψευτοξοδεύεις καθόλου. Είναι πέρα και πέρα αληθινό ότι το πορτοφόλι σου αδειάζει με πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα, επικίνδυνη θα έλεγα. Και οι βιομήχανοι, έτσι θα πω βιομήχανοι σαν μια γενική κατηγορία, τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι, πλουτίζουν. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε χαρούμενοι για 3 μέρες, μετά έρχεται κάτι άλλο που μας κάνει χαρούμενος και πάει λέγοντας.

αλλά και αυτό που ακούμε, το Blessings. Φαντάζομαι πως και σε άλλους θα έκανε εντύπωση το ότι η Jennifer Lawrence άνοιξε μετά από 10 χρόνια το λογαριασμό της στο Instagram και ένα βίντεο 22 δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να συγκεντρώσει 6,3 εκατομμύρια followers, 4,2 εκατομμύρια likes, 157.000 σχόλια και 334.000 αναδημοσιεύσεις. Φαντάζομαι τώρα αυτοί οι αριθμοί θα έχουν αλλάξει, γιατί αυτά που σας λέω συνέβησαν το μεσημέρι. Και τι έλεγε στο βίντεο? Πως αν νιώσω άσχημα με αυτά που γράφετε και λέτε για μένα, θα το ξανακλείσω. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και το έκλεισε το Instagram. Το 2004 είχε πέσει η ίδια θύμα διαρροής ιδιωτικών φωτογραφιών και φρίκαρε, πολύ λογικό άλλωστε. Το 2018 είχε αποκαλύψει πως παρακολουθεί από fake accounts ό,τι συμβαίνει στα social media και τώρα αποφάσισε να το ανοίξει. Βέβαια εδώ αξίζει να σας πω πως επανέρχεται η Lawrence, έτσι, δυναμικά, και μπαίνει σε αρκετά νέα project, οπότε πρέπει να έχει social media εκεί παρουσία. Φαντάσου αν πιέζεται και η Lawrence για να κάνει account, να προωθήσει τη δουλειά της. Τι πρέπει να πούμε κι όλοι εμείς οι υπόλοιποι.

0: πόσο. 19χρονη συνελήφθη στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από καταγγελία, λέει, του αγοριού της. Και ποια ήταν η καταγγελία? Πως τον ανάγκασε να κάνουν σεξ 7 φορές την ημέρα παρά τη θέλησή του. Και τώρα μπορεί να γελάσεις, το κατανοώ απολύτως. Αλλά το θέμα έχει ανοίξει συζήτηση σχετικά με τη συγκατάθεση και τα όρια. Όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση. Άρε, τι πάθαμε. Εσύ έχεις κάνει άραγε αυτή την κουβέντα με τον ή την σύντροφό σου? Δηλαδή, πόση επαφή σας καλύπτει? Τι θα πει η επαφή? Ο καθένας την ορίζει διαφορετικά. Ας πούμε, τα προκαταρτικά και όλο το παιχνίδι μπορεί να πιάνεται για μία φορά. Και οι άλλες έξι να είναι με έναν δικό σας έτσι ορισμό και να μην είναι ολοκληρωμένη η επαφή. Αν έχετε κάνει πάντως τέτοιες συζητήσεις, πολύ θα ήθελα να με βάλετε σε αυτό το παιχνίδι των σκέψεων στο Viber μας 6936646656. Μπορείτε να τα μοιραστείτε όλα εδώ, υπόσχομαι ανωνυμία και απόρριτο μαζί.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

υπάρχει ο όρος lookism και λέω ακριβό, διότι κοστίζει πλέον πάρα πολύ εμφάνιση στην ψυχική υγεία και αυτό δεν κοστολογείται. Δεν έχει νόημα μονάχα να προσπαθείς για ένα καλό πτυχίο, εάν δεν μπορείς να συνδυάσεις με αυτό και μια καλή εμφάνιση, λέει η κορεάτικη κουλτούρα, που θα σου εξασφαλίσει άλλα προνόμια και άλλη μεταχείριση και θα σε διαφοροποιήσει, λέει, και από τους άλλους. Οπότε δεν είναι μόνο το glass skin και οι full face μάσκες νυχτός, είναι μια ολόκληρη εκπαίδευση για το πώς το έξω υπερνικά το μέσα. Πολύ καλησπέρα σας και πολύ καλή βραδιά.

Let's go, είπανε και στην Νήσιρο. Θα σας πω το καλό νέο της ημέρας, γιατί τα καλά νέα είναι παντού, αρκεί να ξέρουμε να κοιτάξουμε προς το φως. 2.400 ευρώ το επίδομα στην Ενδοχώρα, για την Αθήνα λέω. 3.000 ευρώ το επίδομα στην Ίσυρο. Πάσο τα βλέπω. Γενναία απόφαση, βοηθητική και hallelujah. Είναι πολύ ωραίο να αναγνωρίζονται οι δυσκολίες και οι ανάγκες. Και ο Δήμος Νησίρου καθιερώνει λοιπόν επίδομα γέννησης για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Αυξημένα έξοδα, αυξημένες ανάγκες, πάνε πακέτο με αυξημένη κατανόηση, έχω να πω εγώ. Και κάπου εδώ θα πω καληνύχτα ή παραλίγο καλημέρα.

0: Ολυμπιακός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.